0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: I spent the last couple of weeks to learn a beautiful Japanese folk song. And I hope you will sing it with me together. It's called Kojo no Tsuki.

0: Κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου και γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ στο Fox News, κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες. Από την πλευρά της η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους που έπεσαν στη θάλασσα, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη, και ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στον θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους κατά αυτόν είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η επιδρομή έγινε την επομένη της συνάντηση στην Ιερουσαλήμ του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντανακλά την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ εναντί όλων των εκκλησίων για κατάπαυση του πυρός που έκαναν μεσολαβητές και εγκύτριες χώρες συμπεριλαμβανομένες της έκκλησης του Προέδρου Τραμπ χθες, λέει η Χαμάς. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφαλειά του. Το μήνυμα Νετανιάχου στον απόϊχο των Ισραηλινών επιδρομών και εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αμπού Αλντουχούρ στη Συρία κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Δαμασκός επέλεξε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Τελαβίβ και ότι σκόπευε να παραβιάσει το status quo για θέματα ασφαλείας το οποίο είχε συμφωνήσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Σε 22 ανέρχονται τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Πλέον αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο Σαλαμίνας, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 131 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Βυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο Ήτειλο της Μάνιους, το οποίο επλήγει από πρωτοφανή πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. Σε 27 αυτοψίες που έγιναν προέκυψαν 12 πράσινα κτίρια και 8 κίτρινα. Ευρεία σύσκεψη η παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Θα γίνει η αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών.

0: λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα, ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Συνολικά μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική. Σήμερα στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Και πάλι στα διεθνή, τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 ημέρες και θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προηγουμένως τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά και έκρινε πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Η Αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να ανοίξει προς εκμετάλλευση παρθένα δάση έκτασης 180 εκατομμυρίων στρεμάτων, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία που εισηγήθηκε χθες σε κείμενο νόμου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια η Ρεβάνς. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, Ατρόμητος Πυργός 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προχθές ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τζάρεν Κούσνερ είχε δηλώσει πως είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συζητήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κατηγορώντας το ότι εκτόξευσε χθες δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. 6 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί, και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Πραγματοποιήσαμε πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, λέει ο Ισραηλινός στρατός. 22 τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές της Σαλαμίνας σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες και στο Ήτειλο της Μάνης, το οποίο επλήγει από πρωτοφανή πλημμύρα το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Τουλάχιστον 9 νεκροί και πολλοί τραυματίες από φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε ξενοδοχείο στην πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στην Ανατολική Ινδία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. 8,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου και γαμπουρού του Τζάρετ Κούσνερ στο Fox News ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες. Από την πλευρά της η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους που έπεσαν στη θάλασσα, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη, και ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλες οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. 6 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί, και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων, σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στον θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους κατά αυτόν είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η επιδρομή έγινε την επομένη της συνάντηση στην Ιερουσαλήμ του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντανακλά την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ εναντί όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Προέδρου Τραμπ χθες, λέει η Χαμάς. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Πλέον αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο Σαλαμίνας, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αρχίσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 131 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Βυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο Ήτειλο της Μάνης, το οποίο επλήγε από πρωτοφανή πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. 8 κτίρια έχουν ως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη. Θα γίνει η αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του ελικόπτερου προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Σήμερα στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για την νεότερη ιστορική μας διαδρομή, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας. Οι κυβερνήσεις του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής, γεγονός που αναστέλει την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών.

0: 50% σε καναδικά προϊόντα εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά. Για να δικαιολογήσει τους νέους δασμούς, η Ουάσιγκτον είχε επικαλεστεί τα αντίπεινα από την Οτάβα σε δασμούς που έχουν ήδη επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια Ιρεβάνς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Αθήνα 984.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Βαγγελής Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου και στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 το πρωί ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-0909-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, η Αθήνα είναι σήμερα... Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Αθήνα ακόμα δεν έχει γεμίσει από τους αναχωρήσαντες έτσι, για τις διακοπές του 15 Αυγούστου, ακόμα οι δρόμοι είναι σκηδονάδιοι, ακόμα αναπτύσσονται έτσι μεγάλες ταχύτητες, διότι άμα βλέπεις έναν άδειο δρόμο τρέχεις, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα, για να μην πω ποτέ, φρόνιμο τέτοιες ταχύτητες, διότι γίνονται ατυχήματα. Θα έλεγε κάποιος ότι τώρα δεν, σε αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες με τους δρόμους άδειους και έτσι ασύχναστους δεν θα γίνονται ατυχήματα. Δυστυχώς σχεδόν κάθε πρωί που κατεβαίνω για το στούντιο, για το σταθμό, θα δω και κάποιο ατύχημα. Με αυτή την ευκαιρία, αυτό το σκέφτηκα τώρα, γιατί καθώς κατέβαινα με τη μηχανή, σταμάτησε ένα φανάρι, ήταν δίπλα μου ένας κύριος έτσι, με ανοιχτό το παράθυρο, άκουγε ραδιόφωνο και σταμάτησα δίπλα μου στο φανάρι, αμέσως φρόντισε να ανεβάσει το τζάμι. Δεν ξέρω, φοβούμενος ενδεχομένως με τους κλειδιστές. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε μια ανησυχία, δεν ξέρω, φοβάται, μπορεί να του είχαν συμβεί κάτι και φυλάγεται. Μερικές φορές δηλαδή να φυλαγόμαστε πάντα, να είμαστε προσεκτικοί πάντα, αλλά απλώς μερικές φορές είναι και λίγο αστείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι μια άλλη παρόμοια περίπτωση, να σταματάω έτσι και να σταματάω δηλαδή σε μια κυρία με ανοιχτό παράθυρο στο φανάρι, όπου η πίσω πόρτα της, η πίσω πόρτα του αυτοκινήτου ήταν ξεκλείδωτη, και σκύβω να της πω να την κλείσει ας πούμε την πόρτα για να μην έχει κανένα πρόβλημα ας πούμε, και με το με βλέπει να σκύβω αμέσως σηκώνει το τζάμι. Εντάξει, οκ, όπως θέλει. Τέλος πάντων, αυτό το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αστεία κατάσταση. Ας πούμε τη Δευτέρα, έτσι, το βράδυ της Δευτέρας, στην Παραλιακή, διαβάζω την είδηση, στο ύψος του Πίκπα Βούλας, ένα ταξί το οποίο κινείται στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, αποφασίζει ο οδηγός ταξί να κάνει αναστροφή. Και κάνει αναστροφή, έτσι, στην πλατεία, το έχω σημειώσει εδώ πέρα, λοιπόν, κάνει αναστροφή στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, στην πλατεία Κρήτης. Ένας μοτοσυκλετιστής όμως που ερχόταν στο αριστερό ρεύμα δεν προλαβαίνει να σταματήσει, καθώς βλέπει το ταξί μπροστά του και πέφτει πάνω στο ταξί, χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο δρόμο. Ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής, διαβάζω, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Να μου τρέψετε να έχω μια έτσι, ιδιαίτερη ευαισθησία με τους μοτοσυκλετιστές, γιατί την χάνω τέτοιες εδώ και αρκετά χρόνια, και δεν πρόκειται να κατηγορήσω ιδιαίτερος κανένα, διότι όλοι είμαστε απρόσεκτοι στο δρόμο, απλώς και πάντα δεν είναι δυνατόν να είσαι προσεκτικός 100%, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί όλοι όμως, έτσι, και οι μοτοσυκλετιστές φυσικά και οι γεωταχύδες φυσικότατα, αλλά και οι πεζοί. Έτσι, να μην ξεχνάμε και τους πεζούς, οι οποίοι δεν ισχύει αυτό ότι ο πεζός έχει πάντα δίκιο. Δεν έχει πάντα δίκιο. Εγώ με τη μηχανή έχω κοντέψει, έχω κινδυνεύσει να πέσω πάνω σε ένα νεαρό και σε μια κοπέλα, μάλιστα στο ύψος του Πενταγώνου, στην ισίδα του Πενταγώνου, γιατί εγώ πήγαινα, ξεκίνησα κανονικά στο φανάρι και μια κοπέλα κοιτώντας στο κινητό, μην έχοντας τίποτε άλλο, κανένα άλλο ερέθισμα πλην αυτά των ερεθισμάτων που της παρήχε το κινητό της τηλέφωνο, με τη μύτη χωμένη στο κινητό τηλέφωνο, κατεβαίνει στον δρόμο. Έτσι, αέρα, πώς το λένε δηλαδή, αμέσως με τη μία. Κατεβαίνει στον δρόμο. Και φυσικά εγώ έπεσα πάνω στα φρένα και κατόρθωσα να σταματήσω στους 20 πόντους από την κοπέλα, η οποία δεν κατάλαβε τίποτα. Εδώ είναι το εκπληκτικό της υπόθεσης. Σταμάτησα εγώ και αυτή συνέχισε να περπατάει στον δρόμο, να διασχίζει τον δρόμο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν
Μήπως θα έπρεπε, ας πούμε, να απαγορευτεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων καθώς διασχίζει τον δρόμο? Λέω εγώ μια σκέψη με το μυαλό μου. Μήπως θα έπρεπε να απαγορευτεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων καθώς είσαι πάνω στη μηχανή ή καθώς οδηγείς το αυτοκίνητο? Αυτό θα ήταν μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι κατά τη γνώμη τη δική μου, τα περισσότερα ατυχήματα, με όποια εμπειρία έχω τέλος πάντων, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από απροσεξία. Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις έτσι υποστηρίζει αυτή την απροσεξία και η αδιαφορία, και μερικές φορές είναι και η κακία, έτσι, η κακία της ψυχής, η μοχθηρία. Δηλαδή, ο άλλος πρόσφατα, ας πούμε, που υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο που είναι ένας οδηγός βιντεοφόρο ο οποίος μπαίνει στη στροφή περιοχή της κλίμης Πλαστήρα, σε τυφλή στροφή χωρίς καμία ορατότητα και μπαίνει αέρα. Όταν λέμε αέρα, μπαίνει σαν το τρένο, ας πούμε. Τα είχαμε πει με τον φίλο μου τραπεζιώτη τις προάλλες. Και το όλο περιστατικό καταγράφηκε από έναν μοτοσυκλετιστή ο οποίος είχε κάμερα στο κράνος και το κατέγραψε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σώθηκε επειδή πιάνει λίγο χώρο, έτσι. Όχι επειδή έκανε καμιά βερμανούβρα, κασκαντεριλίκι, όχι. Επειδή πιάνει λίγο χώρο. Αν ήταν οποιοδήποτε αυτοκίνητο, οποιοδήποτε γιοταχή, θα είχε γίνει αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, άστοχα και άσχημα άμορφη μάζα σιδερικών. Έτσι. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ο βιντεοφόρος, εννοώ, να ξαναπιάσει τη μόνη στη ζωή του, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να το κρίνει.

Φίλες και φίλοι, όπως θα ακούσετε ενδεχομένως, σήμερα στη Ριτσόνα ο εμβληματικός διανοούμενος, αν μπορώ να το πω έτσι, ένας από τα καλύτερα μυαλά της μεταπολίτευσης που τη σημάδευσε, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αποδίδει τα στοιχεία του στο σύμπαν, για να το πω έτσι χαριτωμένα, στη Ριτσόνα, αποτεφρώνεται, σε πολιτική κηδεία. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν ένα σημαντικό μυαλό και σήμερα ναι μεν αποδίδει τα στοιχεία του στη φύση, αλλά τα στοιχεία της σκέψης του, τα πνευματικά του στοιχεία υπάρχουν και θα υπάρχουν, ας πούμε, στην πολιτική σκηνή και θα είναι στη διάθεσή μας για να αναστοχαστούμε λίγο την κατάσταση, να προσπαθούμε να ερμηνεύουμε και να ερμηνεύσουμε την κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε. Τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος, το αποχαιρετούν τα πολιτικά κόμματα, η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία. Εγώ απλώς θέλω να διάβασα κάπου ένα τμήμα από τη σκέψη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, και ας πούμε ότι αυτό είναι κάπως έτσι σαν ένα κτέρισμα, ας πούμε, στη μνήμη αυτού του διανοούμενου, ο οποίος προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο συλλογικό σκέπτεστε των Ελλήνων, έτσι. Λοιπόν, είχε πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: ο φιλελευθερισμός έχει εξελιχθεί σε δόγμα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να επικρατεί αμηχανία για το τι μπορεί να σημαίνει αριστερά. Αυτό έχει οδηγήσει στην αδυναμία των σοσιαλδημοκρατικών ή αριστερών κομμάτων να αναδιανύμουν τους πόρους υπέρ των αδυνάτων. Ταυτόχρονα, όλα καλούνται να υπηρετήσουν την ιδέα μιας μετρήσιμης ανάπτυξης. Ακούμε συνεχώς για ανάπτυξη, χωρίς να διερευνάτε τι είναι το καλό. Μας ενδιαφέρει στις μέρες μας μόνο να μάθουμε τι είναι πολύ. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Αυτό το από το παν μέτρων άριστον έχουμε εξελιχθεί στο ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα μέτρο. Βαθμία κρινόμαστε από την υπεροχή μας ένα τον άλλο. Και συνεχίζει κάπου ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σε μια συνέντευξη, αυτές τις περικοπές, τα χωρία τα άντλησε από μια συνέντευξη, πολύ καλή συνέντευξη, δώσει ο διανοούμενος ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο Γιάννη Παδαζόπουλο στη Life. Και λέει λοιπόν: παρόλο που τα σώματα εξακολουθούν να ανήκουν σε ανθρώπους με σάρκα και οστά, όλοι είναι ριγμένοι στο έλεος μιας μεταανθρώπινης εξουσίας που ούτε αξίες επικαλείται, ούτε πηγή έχει, ούτε νομιμοποίηση χρειάζεται. Μιας αδέκαστα τυφλής εξουσίας που αρκείται απλώς στο να ασκείται, δηλαδή στο να υπάρχει. Ο βασικός στόχος κάθε εξουσίας είναι να μην αλλάξει τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι σκέψεις δεν είναι απλώς έτσι το προϊόν ενός μεγάλου, ενός περιλειτουργούντος εγκεφάλου, ενός διανοημένου ανθρώπου, αλλά είναι κρυκτικές σκέψεις, αν τις πάρει κανείς, έτσι, τις μετρήσει στο όσο τους αξίζει σε αυτές τις σκέψεις. Γιατί λέει την αλήθεια, ο Τσουκαλάς είχε πει την αλήθεια, ότι το μόνο που στην πραγματικότητα, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, το μόνο που πραγματικά νοιάζει μια εξουσία, το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η διαιώνιση του εαυτού της. Αυτό είναι αποκαταβολή της εξουσίας. Από τότε που έχουμε ανθρώπους που εξουσιάζονται και ανθρώπους που εξουσιάζουν, το μόνο που ενδιαφέρει αυτούς που είναι στην εξουσία είναι να τη διατηρήσουν. Και απολύτως τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, η ευημερία των ανθρώπων, η ευτυχία των ανθρώπων, η ειρήνη, όλα αυτά, ακόμα και αν υπάρχει ως μέλημα, αν υπάρχουν ως μέλημα στους κυβερνώντες, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο και το πρωταρχικό μέλημα κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει την εξουσία είναι να μην αλλάξει απολύτως τίποτα και να παραμείνει στα πράγματα. Αυτήν την φλογερή ιδέα, να το πω έτσι, τη ρηξικέλευτη ιδέα, την προσέφερε στη δημόσια σκέψη ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και όχι μόνο αυτός βέβαια, αλλά αυτός είχε το θάρρος να την πει και μάλιστα από το ακαδημαϊκό του ύψος να εκφράσει τέτοιες ιδέες χωρίς να αντιστάζεται τίποτα. Οπότε σαν αποχαιρετισμός σήμερα στην εκδημία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, είπαμε, παραθέσαμε αυτό το χωρίο από τη συνέντευξη, και απλώς θα ήθελα να πω ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
δικαίωσε, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο τους διανοούμενους στον ρόλο τους. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος ενός διανοούμενου. Γιατί χρειάζεται, να το πω απλά και λίγο μπακαλίστηκα, τι χρειάζεται ένας διανοούμενος? Χρειάζεται μήπως για να υμνεί την εξουσία? Χρειάζεται μήπως για να αναπέμπει ύμνους και ένους, ας πούμε έτσι, στους κυβερνώντες, δηλαδή για να σιτίζεται από αυτούς? Αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία η απάντηση είναι προφανής. Η γνώμη δική μου είναι ότι ο ρόλος του διανοούμενου, ο ρόλος του ανθρώπου ο οποίος χρησιμοποιεί το μυαλό του ως όπλο, όχι μόνο ως φακό, όχι μόνο ως εργαλείο ερεύνης, αλλά ως όπλο, είναι να φέρει στους ανθρώπους του, στους ανθρώπους εποχής του, να φέρει την ελευθερία, να φέρει την αυτοσυνείδηση, να φέρει τη γνώση. Και αν κάνεις κάτι τέτοιο, εάν λειτουργείς υπέρ της μόρφωσης και υπέρ της παιδείας και υπέρ της ελευθερίας και της αλήθειας, τότε νομοτελειακά, ξέρω εγώ, νομοτελειακά, έτσι μου φαίνεται εμένα, είσαι απέναντι στην εξουσία, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Φίλες και φίλοι, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο που είδα τις προάλλες. Είναι σε ένα πανηγύρι το 15 Αύγουστο, είμαστε ακόμα έτσι στην άβρα του 15 Αύγουστου. Λοιπόν, στο πανηγύρι του 15 Αύγουστου είναι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Θα έχετε πάει φαντάζομαι σε ένα πανηγύρι, εντάξει, είναι διονυσιακό το πράγμα ας πούμε εκεί, με τους χορούς, με τη μουσική, υπάρχει μια ενέργεια φοβερή, όπου κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άντρες να κρατάνε στους ώμους τους, μάλλον να κρατάνε ψηλά, να σηκώνουν ψηλά μια ξαπλώστρα θαλάσσης, όπου πάνω στην ξαπλώστρα είναι μια γυναίκα ηλικιωμένη, ασπρομάλα, λεπτή, η οποία φαίνεται να περνάει τέλεια, να περνάει υπέροχα και να χειροκροτάει και να πηγαίνει και να χτυπάει τα χέρια στη μουσική και σαν να ακούγεται κάπως σαν να τραγουδάει, και οι τύποι την πηγαίνουν κοντά στο λιράρι για να ακούσει ακόμα περισσότερο ας πούμε τη μουσική και τα τραγούδια, και η κυρία αυτή σαν να βρίσκεται έτσι σε μια εκστατική κατάσταση και είναι μια θαυμάσια στην ξαπλώστρα όλα αυτά, έτσι. Προφανώς η γυναίκα είναι, δεν ξέρω αν είναι ανήμπορη τελείως, αλλά πάντως εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούσε να περπατήσει, γι' αυτό τη βάζει στην ξαπλώστρα και τη σηκώνει και ψηλά κιόλας, όχι στα χέρια κάτω, ψηλά για να βλέπει κιόλας, για να έχει μια έτσι υποπτική θέα. Και είναι μια σκηνή, είναι τόσο όμορφη που είναι εντελώς παράξενη, και εκ των υστέρων μάθαμε από τα social ότι αυτή η 90χρονη γυναίκα, την οποία αυτό το βίντεο το ανέφερε και την είδηση το rethymnos.gr, για να αναφέρουμε και την πηγή, είναι η Καρίνα Ρεκ. Είναι μια Γερμανίδα γλύπτρια, φίλες και φίλοι, η οποία έχει συνδέσει τη ζωή της με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τα Ανόγια, όπου είναι γνωστή ως η Καρίνα των Ανογιανών. Τα τελευταία χρόνια η Γερμανίδα Καρίνα Ρεκ έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Κάθε άνθρωπος είμαστε περίπου σαν τα παγόβουνα, τα 9-10 ήταν κάτω, αλλά η Καρίνα έχει περισσότερα από τα 9-10 κάτω, είναι ακόμα, έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και τι ήταν η Καρίνα Ρεκ? Ήταν μοντέλο, αυτή η Γερμανίδα, η κυρία που χειροκρόταγε στο λιράρι, στο πανηγύρι, ήταν μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί. Συμμετείχε σε ταινία του Πιέρ Πάολο Μπαζολίνη και ήταν εξαιρετική χορεύτρια φλαμένκο. Η γνωριμία της με την Κρήτη ξεκίνησε με ένα από τραγούδι του Ψαραντώνη, που άκουσε στο Βερολίνο. Η Καρίνα αναζήτησε τα Ανόγια, και όταν έφτασε στο χωριό και γνώρισε την ιστορία, το αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο, ακούστε τώρα, ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια. Σαν γλύπτρια τοπίου, όχι γλύπτρια μικρών αντικειμένων, γλύπτρια τοπίου, δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης. Ακούστε τώρα να δείτε, τον Αντάρτη της Ειρήνης, ένα εντυπωσιακό έργο κατασκευασμένο από περίπου 5.000 πέτρες περιοχής. Για την ολοκλήρωσή του εργάστηκε επί 2 χρόνια μαζί με ανογιανούς εργάτες. Το έργο αυτό, που είναι μια φιγούρα ενός ανθρώπου με φτερά κάπως, το έργο αυτό λοιπόν είναι ορατό μόνο από εναέρια μέσα ή από δορυφόρο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ ψηλά για να το αντιληφθείς αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία η οποία συμμετείχε σε αυτό το διονυσιακό γλέντι, σε αυτό το πανηγύρι του 15 Αύγουστο στην Κρήτη, και είναι από εκείνες, αυτό που σας είπα είναι μια από εκείνες ειδήσεις που πραγματικά σου φτιάχνει το κέφι και σου ανανεώνουν την εμπιστοσύνη σου στο ανθρώπινο είδος. Και τούτων λεχθέντων, το μικρόφωνο πηγαίνει στη Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προχθές ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τζάρεν Κούσνερ είχε δηλώσει πως είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συζητήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κατηγορώντας το ότι εκτόξευσε χθες δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. 6 νεκροί ανάμεσά τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Πραγματοποιήσαμε πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, λέει ο Ισραηλινός στρατός. 22 τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές της Αλαμένας σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Δυτική Αττική. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος άνδρας και μία 45χρονη γυναίκα που κουβαλούσαν σε 3 σακίδια 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ο Όμηρος, φίλες και φίλοι, είχε γράψει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ποιον έπος φύγενσε έρκος οδόντων, που σημαίνει ποια κουβέντα βγήκε από το φράγμα του στόματός σου. Αυτό το είχε πει ο Όμηρος. Ο Σέξπιρ είχε πει επίσης μια άλλη ωραία κουβέντα, ότι πριν μιλήσεις, λέει, βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου, στο εγκέφαλό σου, και μετά μίλα, για να αποφύγεις, ας πούμε, κάποιες έτσι, πώς να το πω, να μην εκτεθείς. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, και τότε και έκανε μια εκπληκτική δήλωση, την οποία θα σας πω. Και με αυτή τη δήλωση μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, ότι ποιον έπος φύγενσε έρκος οδόντων. Ποια κουβέντα βγήκε από το στόμα σου χωρίς να τη σκεφτείς. Α, πριν σας την πω αυτή την εκπληκτική, εκτυφλωτική δήλωση του κυρίου Υπουργού, έτσι, να θυμίσω ότι ακούτε 984, είστε συντονισμένοι σε 984, στο σταθμό της πόλης, είμαστε για μισή ώρα ακόμα στο... Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίδης, και ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@papaki.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, είπε ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, μιλώντας στο Sky, στο σταθμό του Sky, και λέει: πολλοί από τα τουρκικά παράλια ήρθαν στο Δωδεκάνησο. Να πούμε ότι έχουμε εισρωή Ισραηλινών τουριστών. Αν κάποιοι ήρθαν, δεν είναι Παλαιστίνοι, έχουν έρθει Ισραηλινοί. Και το αεροδρόμιο Αθηνών είναι ένας κόμβος σήμερα ανοιχτός προς το Ισραήλ. Αυτό δεν το σχολιάζω για την είσοδο των τουριστών, αλλά λέει ότι, εντάξει, στην Ελλάδα δεν ήρθαν οι τουρίστες που ήρθαν, καλά κάνανε και ήρθαν οι άνθρωποι, και είναι οι Ισραηλινοί τουρίστες. Δεν ήρθε κανένας Παλαιστίνιος τουρίστας, δεν ήρθε Παλαιστίνιος τουρίστας. Το ξαναλέω, ο Υπουργός είπε ότι δεν ήρθε Παλαιστίνιος τουρίστας. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, κύριε Υπουργέ, να έρθει ένας Παλαιστίνιος τουρίστας, ξέρω εγώ, να μαζέψει, ας πούμε, τι, να μαζέψει από τη Γάζα τη σκόνη και τα μπάζα του σπιτιού, να βάλει μια βαλίτσα και να έρθει να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το λες αυτό το πράγμα. Δεν το λες. Λες, ήρθαν οι Ισραηλοί τουρίστες. Ωραία, μια χαρά. Αλλά μην το συγκρίνεις με τους Παλαιστινίους. Δεν μπορούν. Ακόμα και να θέλανε οι άνθρωποι. Που, αν υπάρχει ένας άνθρωπος, αν υπάρχει ένας λαός στον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει απόλυτη ανάγκη διακοπών και άλλες ανάγκες, αλλά απόλυτη ανάγκη διακοπών, είναι η Παλαιστίνη. Αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και δεν θα γίνει για πολλά χρόνια κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορεί να περισσωθεί από την πατρίδα, από την πατρίδα τους, προσπαθούν να χωθούν ανάμεσα σε μια ρογμή, έτσι, του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς ευαισθησίας, να το πούμε έτσι, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αφήνει μίγα στο σπαθί της, να κάτσει πάνω στο σπαθί της, αν μιλάμε για την απειλή της Ρωσίας, αλλά κάτι γενοκτονίες, κάτι τέτοια του Ισραήλ, τα καταπίνει αμάστα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ή ξέρω εγώ, κάτι εισβολές στη Βενεζουέλα και κάτι τσαμπουκαλίδικη πόλεμη, και αυτά τα καταπίνει αμάστα. Αλλά όχι με τη Ρωσία, όχι, δεν το δεχόμαστε. Και λοιπόν, οι Παλαιστίνοι προσπαθούν να βρουν μια μικρή θέση στον ήλιο. Υπήρχε μια φοβερή φωτογραφία, φίλες και φίλοι, την είχα δει πριν από κάποιο καιρό, όχι πάρα πολύ, και είναι ένα μέρος στη Γάζα, είναι ένας γνωστός ερπιώνας, και είναι ένα κτίριο το οποίο είναι κομμένο στη μέση, κυριολεκτικά στη μέση, λες και το έχει πριονίσει κάποιος και έχει κοπεί στη μέση, το μισό στέκει, το άλλο μισό δεν στέκει, και είναι, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα διαμερίσματα διόρροφα το κτίριο είναι εκτεθειμένα, δηλαδή βλέπει, δεν κατοικεί κανείς εκτός από τον πρώτο όροφο, που είναι ένα τραπέζι, στο οποίο τραπέζι είναι στρωμένο κανονικά με ένα έτσι ωραίο συμπαθητικό πλαστικό τραπεζομάντιλο, όπως χρησιμοποιούσαμε στην Ελλάδα πλαστικά τραπεζομάντιλα εδώ και πολλές δεκαετίες, φαντάζομαι ότι τα θυμάστε, με λουλουδάκια και τέτοια, και είναι μια οικογένεια που τρώει αυτό. Γύρω της ο ερυπιώνας, γύρω της ο κρανίου τόπος, έτσι, σκόνη, μπάζα, σίδερα στραβωμένα, σκουπίδια, κρατήρες, τέτοια πράγματα. Αλλά η οικογένεια είναι εκεί, είναι πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά, αν θυμάμαι, και τρώνε. Αυτό είναι η ζωή που ανθίζει μέσα από τα χαλάσματα. Παρόμοιες εικόνες θα μπορούσε να δει κανείς. Έχουν βγει, ας πούμε, στο Σεράγεβο, για παράδειγμα, όπου είναι ένας τσελίστας που παίζει το τσέλο του μέσα στα ερείπια.
στο Βελιγράδι, να μην ξεχνάμε το Βελιγράδι, ή βέβαια φυσικά ας πούμε στο γκέτο της Βαρσοβίας, δηλαδή όπου βλέπετε σε γκέντα σημεία όπου ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο έχει δείξει το πόσο κτίνος μπορεί να είναι και έχει διαλύσει ας πούμε μια πόλη, την έχει ισοπεδώσει και την έχει οργώσει και την έχει σπείρει με αλάτι όπως κάνανε οι Ρωμαίοι με την Καρχιδόνα. Βλέπεις αυτό το σκηνικό του θανάτου και της καταστροφής να ανθίζει η ζωή σαν έναν άνθρωπο που παίζει μουσική ή σε μια οικογένεια που δείπνει. Αυτή είναι η ελπίδα, φίλες και φίλοι, την οποία ελπίδα πρέπει να υποστηρίζουμε και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ πόνος σε αυτές τις περιοχές, πάρα πολύ πόνος, όπου είπαμε έχει εκδηλωθεί η μοχθηρία του ανθρώπου και οι δημόσιοι άνθρωποι θα έπρεπε, το ξαναλέω, να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους πριν μιλήσουν, για να μην μιλάνε για Παλαιστίνιους τουρίστες.

Ακούστε μια άλλη είδηση, η οποία ούτε αυτή η είδηση περιποιεί τιμή, ας πούμε, έτσι, στην ελληνική κοινωνία. Όχι, δεν φταίει η ελληνική κοινωνία, αυτοί που διοικούν, τέλος πάντων, στην ελληνική κοινωνία. Ακούστε την είδηση. Έτοιμα για εξαποστάσεως ορκομοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε Λίμνο και Άγιο Ευστράτιο κατέθεσε η ΕΛΜΕ Λίμνου προς το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσης Λέσβου, αναδεικνύοντας τις αντικσότητες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της νησιωτικής Ελλάδας και τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας. Το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών σε Λίμνο και Αιστράτη ζητά να σταματήσει άμεσα η υποχρεωτική φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Μυτιλήνη, μόνο και μόνο για να παραστούν στην ορκομοσία, καθώς η μετακίνησή τους στη Μυτιλήνη συνεπάγεται δυσανάλογο οικονομικό κόστος, ιδίως για τους πρωτοδιόριστους και τους αναπληρωτές που προέρχονται από μακρά ανεργία. Η πρακτική που υφίσταται σήμερα, συνεχίζει η είδηση, αναγκάζει δεκάδες εκπαιδευτικούς αυτών των κατηγοριών να επομισθούν σημαντικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτησης μετακινούμενοι σε άλλο νησί, ενώ έχουν μόλις εγκατασταθεί στο νησί όπου διορίστηκαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας αγνοούνται επιδεικτικά από την κεντρική διοίκηση. Η μετάβαση από τη Λίμνο ή τον Άγιο Ευστράτιο προς τη Λέσβο δεν αποτελεί απλή μετακίνηση ρουτίνας, αλλά κοστοβόρο ταξίδι που εξαρτάται άμεσα από τις συχνά απρόβλεπτες συγκοινωνιακές συνθήκες και τα περιορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πολλές φορές με πολλαπλάσια έξοδα για όσους ή όσες είναι υποχρεωμένες να έχουν μαζί και τα ανήλικα παιδιά τους. Δηλαδή, τι λέει εδώ, η ανακοίνωση λέει ότι σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την καριέρα, για την υπηρεσία, έτσι, για το λειτουργήμα ενός εκπαιδευτικού, που, για την ορκομοσία του, έτσι, η ορκομοσία του, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για αυτόν, λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε εκεί γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Τόσο απλό είναι. Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάμε από τη Μυτιλήνη στον Αιστράτη ή στη Λίμνο για να παραστούμε στην ορκομοσία. Δεν έχουμε λεφτά. Αυτό, αν οποιοδήποτε υπουργός παιδείας διάβαζε αυτήν την ανακοίνωση, θα έπρεπε, σε ευνομούμενη χώρα εννοείται, θα έπρεπε να παραιτηθεί την επομένη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι εκπαιδευτικοί να πληρώσουν ένα ταξίδι για τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους ή, ξέρω, για τα παιδιά, για να πάνε να ορκιστούν. Να ορκιστούν τι? Να ορκιστούν ότι θα εκτελούν με το λειτουργήμά τους με συνέπεια, θα υπηρετήσουν την πατρίδα και την εκπαίδευση. Δηλαδή, να πούνε αυτό που πρέπει να ορκίζεται, αυτό στο οποίο πρέπει να ορκίζεται ένας δημόσιος λειτουργός. Δεν έχουν λεφτά να το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουν λεφτά? Διότι οι μισθοί, έτσι, του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι, αν συγκριτικά, ας πούμε, με κάποιους άλλους μισθούς που παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι μισθοδοτούνται από το κράτος, είναι γελοί. Και συγγνώμη κιόλας, ας πούμε, αν το χαλάω έτσι στην κυβέρνηση, αλλά είναι εντελώς γελοί. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ένας Μητροπολίτης αμείβεται με την αύξηση των αποδοχών του, αμείβεται όσο τρεις πυροσβέστες. Και πρέπει, αν υπολογίσουμε και τον πρωτοδιόριστο, ή όσο τέσσερις περίπου πρωτοδιόριστοι. Οπότε αυτές είναι οι προτεραιότητες και θα έπρεπε, δεν ξέρω τι θα έπρεπε άλλο να κάνουμε από το να το λέμε και να το στυλιτεύουμε. Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει για να σταματήσει να ισχύει αυτή η ντροπή? Δηλαδή, δεν μπορείς να διαβάζεις αυτή την είδηση και άλλες, εντάξει τώρα δεν έχουν λεφτά, τώρα σιγά. Και να ζητάνε να ορκιστούν διαδικτυακά, δηλαδή να καθίσουν σε ένα δωμάτιο όπως κάθομαι εγώ τώρα στο στούντιο, ας πούμε, με τους ανθρώπους και να λέω ορκίζουμε πίσω στην πατρίδα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια ντροπή.

Μια άλλη είδηση που έρχεται και κολλάει και κουμπώνει με την είδηση που σας είπα πριν για το αίτημα των εκπαιδευτικών, έτσι, να κάνουν ψηφιακή ορκωμοσία, τέλος πάντων χαρακτήριστο, είναι η εξής. Διαβάζω ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την δεύτερη χαμηλότερη θέση, δηλαδή τη δεύτερη από το τέλος, για να το πούμε έτσι πιο όμορφα, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για την παιδεία. Τη δεύτερη από το τέλος. Μόνο η Ρουμανία είναι κάτω από εμάς σε αυτήν την λίστα. Λοιπόν, οι δημόσιες δαπάνες, διαβάζω στο NGR τώρα, για την παιδεία από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν στο 4,7 του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Με την Ελλάδα, όπως είπαμε, να βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση αυτής της λίστας. Η Ελλάδα είναι σχεδόν 1,5% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δείχνει πόσο υπολογίζει τη δημόσια παιδεία η σημερινή κυβέρνηση, και την υπολογίζει τόσο χαμηλά, τη μετράει τόσο χαμηλά, διότι για δύο λόγους μπορώ να σκεφτώ αμέσως δύο λόγους. Πρώτον, διότι υποβαθμίζοντας τη δημόσια παιδεία δίνεις χώρο, ενισχύεις, υποστηρίζεις, προάγεις την ιδιωτική εκπαίδευση, και οι σχέσεις, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος με τους σχολάρχες γενικώς είναι γνωστές. Είναι παλιές, είναι σχέσεις εξάρτησης, οπότε όσο υποβαθμίζεις, όπως και με την υγεία, δηλαδή υποβαθμίζοντας ένα δημόσιο αγαθό, αφήνεις χώρο, δίνεις πάσα στους ιδιώτες να μπουν μέσα. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι άλλοι λένε, ας πούμε, αφήστε μας να ορκιστούμε, ας πούμε, στο Σύνταγμα και στην πατρίδα και στη σημαία μέσα από ένα κομπιούτερ, γιατί δεν μπορεί να έχουμε τα λεφτά να πάρουμε το πλοίο για να πάμε στην... Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα, το λέω και εκνευρίζομαι. Λεφτά υπάρχουν, αυτό το αξίωμα του Γιουργάκη Παπανδρέου είναι διαχρονικό και ισχύει. Λεφτά όντως υπάρχουν, αλλά όχι όλους. Λεφτά υπάρχουν για ορισμένες κατηγορίες, για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, πάντως λεφτά υπάρχουν. Για την παιδεία δεν υπάρχουν λεφτά. Έτσι, ούτε και για την... αν πιάσουμε και την υγεία τώρα, θα ξημερώσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι, μπορεί να εγκαινιάζονται και όντως εγκαινιάζονται μονάδες. Προχωρημένες, προηγμένες μονάδες με μηχανήματα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αν δεν έχεις ανθρώπους να τις τρέξουν, αν δεν έχεις νοσηλευτές και γιατρούς να τις επανδρώσουν, να τις τελεχώσουν, τι να τα κάνεις τα μηχανήματα τότε? Δηλαδή, μόνα τους τα μηχανήματα και οι αίθουσες μόνες τους θα προάγουν τη δημόσια υγεία, θα θεραπεύσουν τον κόσμο? Οι νοσοκομιακοί γιατροί γενικώς λένε ότι είναι στα όρια της εξάντλησης, είναι στα όρια της κατάρρευσης. Η άλλη είχε πάθει κεφαλικό και πήγαινε με τον μπαστούνι γιατρός, και πολλοί γιατροί στο ΕΣΥ παρετούνται γιατί δεν αντέχουν άλλο. Και ποιος μπορεί να τους δώσει άδικο? Και την ίδια στιγμή υπάρχει θριαμβολογία από την κυβέρνηση. Λοιπόν, η στατιστική αυτή από την Ελστάτ για την παιδεία δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Πόσο υπολογίζει έτσι η φιλελεύθερη εθνική μόνη κυβέρνηση την εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό. Διότι η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ένα λαϊκό δικαίωμα είναι. Δεν είναι απλώς δημόσιο αγαθό, είναι ένα λαϊκό δικαίωμα. Αλλά αυτό τώρα σε ένα περιβάλλον έτσι ακράτου καπιταλισμού δεν έχει καμία σημασία αν έχει ένα δικαίωμα κάτι τέτοιο. Σημασία έχει, αυτό που έχει σημασία είναι τι βγάζει φράγκα. Και τι βγάζει φράγκα και πώς θα τα βγάλουμε αυτά τα φράγκα και ποιοι θα τα πάρουν αυτά τα φράγκα και πώς εμείς θα ωφεληθούμε από αυτή την οικονομική δραστηριότητα, ούτως ώστε για να μείνουμε στην εξουσία. Και πάλι είχε δίκιο εδώ ο Τσουκαλάς που έλεγε ότι κάθε εξουσία, μα κάθε εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, το πρώτο και κύριο μέλημά της είναι η διαιώνιση του εαυτού της. Το πρώτο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ομολογήσω έτσι ευθαρσούς και δημοσίως ότι είμαι μίζερος και γκρινιάρης. Είχε δίκιο, έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδων Γεωργιάδης, γιατί κατηγόρησε και λέει ότι όσοι φωνάζουν και γκρινιάζουν, ας πούμε, για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα, είναι γκρινιάρδες και μίζεροι. Είναι μίζεροι. Ναι, οκ. Okay, ναι, το δέχομαι. Είμαι μίζερος, κάνω την αυτοκριτική μου. Και τώρα που την έκανα την αυτοκριτική μου, να σας πω ότι σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα του Greece in Figures, έτσι, για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα, τι βρήκε λοιπόν αυτή η έρευνα του Greece in Figures? Λέει ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, 3 στους 10 στη χώρα μας, 3 στους 10 ανθρώπους στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, το 27,5%. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Δηλαδή είμαστε τη δεύτερη θέση από το τέλος, είναι στανταράκια, έτσι την έχουμε καβαντζώσει. Αυτή δεν την αφήνουμε τίποτα, ας πούμε. Στους χειρότερους δείκτες είμαστε ακριβώς στη δεύτερη από το τέλος. Είναι και αυτό, είναι και αυτό κάτι σημαντικό να πούμε. Ακόμα ψηλότερο, λέει η έρευνα του, η αποκαλύπτει του Greece in Figures, είναι το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι αισθάνονται φτωχοί, ακόμα και αν τα εισοδήματά τους δεν πέφτουν τόσο πολύ χαμηλά όσο χρειάζεται βάσει των προδιαγραφών για να τεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το ποσοστό είναι 7 στους 10, το 67%, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 31 μονάδες επάνω ακόμα και από τη Βουλγαρία που είναι στη δεύτερη θέση και σχεδόν 50 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισθανόμαστε φτωχοί. Τώρα, αισθανόμαστε φτωχοί. Απλώς, ναι, αυτό δεν είναι μόνο θέμα εκτίμησης, το πώς νιώθει ο καθένας. Είναι θέμα το πόσα λεφτά έχει στο λογαριασμό του, το πόσες μέρες έχει για να βγάλει το μήνα μπροστά. Έχει μια δουλειά, δεν είναι στο όριο της φτώχειας. Δηλαδή, σύμφωνα με καμία στατιστική, δεν είναι στο όριο της φτώχειας, αλλά φοβάται. Αισθάνεται φτωχός και φοβάται μήπως πέσει, διότι ακριβώς λέει, έχει την αίσθηση ότι τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Ας πούμε, διαβάζω στην Καθημερινή, το πρώτο θέμα της Καθημερινής ήταν ότι μιλάει για τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος ροκανίζει εντός εισαγωγικών τις καταθέσεις. Και λέει ότι σύμφωνα με το 2025, με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στο 0,31%, προσέξτε, 0,31%, και τον πληθωρισμό στο 2,9%, η πραγματική αξία των καταθέσεων μειώθηκε κατά 3,9 δισεκατομμύρια. Ενώ στην τελευταία τετραετία οι απώλειες ξεπερνούν τα 23 δισεκατομμύρια. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα για να βάλουν στην πάντα. Δεν έχουν γιατί ακριβώς τα χρησιμοποιούν για να επιβιώσουν. Τα χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και αν περισσέψουν 5 δεκάρες, πάνε, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι το 15 Αύγουστο. Πάνε, ξέρω, στο χωριό τους, ας πούμε, και πηγαίνουν σε ένα πανηγύρι για να νιώσουν έστω και για λίγες ώρες ότι δεν έχουν σκοτούρες, φίλες και φίλοι. Ότι δεν οι βιωτοί, περίφημοι όπως λέγανε παλιοί, οι βιωτοί δεν είναι ένας βραχνάς στους ώμους τους. Ωστόσο, καταφέρνουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και καταφέρνουμε έτσι να κάνουμε τη ζωή μας όσο περισσότερο, όσο καλύτερη μπορούμε, σε πείσμα, πως έλεγε ο Εμπειρίκος, σε πείσμα όλων των καιρών, σε πείσμα όλων των εκτάσεων, μια πρώτη μέρα προχωρεί. Φίλες και φίλοι, στον ήχο να κάνουμε τις συστάσεις, ευχαριστώ τους ακροατές που μου στείλανε μηνύματα. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή Λίνια Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος, στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Η Ανάση Ιστορίας τώρα με την Άνση Αγγελοπούλου, σε κείμενο του Δημήτρη Τζεβελέκη. Μετά δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη, ακολουθεί ο Γιάννης Λαβράνος για 2 ώρες. Να είστε καλά και να προσέχετε.
1: Ανάσες Ιστορίας.
2: 19 Αυγούστου 1969. Οι αρχαιολογικές έρευνες στη Σαντορίνη φέρνουν στο φως μια ολόκληρη προϊστορική πόλη, την αποκαλούμενη Πομπεία του Αιγαίου, η οποία είχε θαυτεί κάτω από στρώματα ηφαιστειακής τέφρας έπειτα από τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας γύρω στο 1530 π.Χ. Οι συστηματικές ανασκαφές είχαν ξεκινήσει 2 χρόνια νωρίτερα, το 1967, από τον κορυφαίο Έλληνα αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν εντυπωσιακά διατηρημένα κτίρια, δρόμους και αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, ένα σύνθετο αποχετευτικό σύστημα και πολυόροφα κτίρια, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικισμός ήταν ένα από τα πιο προηγμένα αστικά κέντρα της Μεσογείου κατά την εποχή του Χαλκού. Πολλά σπίτια βρέθηκαν σχεδόν ανέπαφα, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα λειτουργήσε ως φυσικό προστατευτικό κάλυμα για τις περίφημες τοιχογραφίες, τα κεραμικά και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Τα ευρήματα έριξαν νέο φως στο μινωικό πολιτισμό και στις σχέσεις του με τα νησιά του Αιγαίου. Σε αντίθεση με την Πομπεία, όπου οι κάτοικοι ευνηδιάστηκαν από την έκρηξη, στο ακροτήρι η απουσία ανθρώπινων υπολοιμάτων υποδεικνύει μια οργανωμένη εκένωση του οικισμού, γεγονός που προσδίδει.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη μεγάλη συναυλία. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη μεγάλη συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα.

πατέρα είσαι νεκρός.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλη σπίτια γύρω.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

0: επίπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Μπορεί να σούρου που παμψηφεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

Ήρθε ο καιρός να μ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσω απ' την αρχή. Τα δάκρυά μου να σκουπίσω,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας το 2050. 47χρονος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων κατηγορείται ένας 46χρονος. Ζήμια σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες αρρωγής μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ολοκληρώθηκαν εντωμεταξύ πληρωμές στήριξη στοιχείου για τις περσινές πυρκαγιές, δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με τους 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο κλιμάκια για αυτοψία στα συντρίμια. Εκτός των τυχών, μια σειρά απαιτήσεων προβάλλει Τεχεράνη για να μπει σε τροχιά μια νέα εκεχηρία, όπως αφήνει να εννοηθεί ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συζητήσεις ΗΠΑ Ιράν έχουν σταματήσει, ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η εκεχηρία δεν έχει παγώσει, αλλά είναι σε κόμμα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ μεταξύ των άλλων προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων πετρελαίου στο Ιράν και απελευθερώσουν παγωμένα Ιρανικά κεφάλαια. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, η Άγκυρα πέριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Αντίδραση του ΚΚΕ για το θάνατο Νευτεργάτη μετά από επίθεση στα στενά του ορμού. Τα πλοία στα στενά του ορμού έχουν μετατραπεί σε πλωτούς στόχους, τονίζει, ζητώντας ασφαλή επαναπαντρισμό όλων των πληρωμάτων. Η τιμή του Brent κινείται σε ανωδικά επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. Εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ανέφερε πως οι εξαγγελίες θα αφορούν και τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Από αύριο και την 5η 10η

εταιρική πρόκληση για τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι την ώρα που η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει την διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Τέσσερις νεκροί από ρωσικό ντρόνς που έπλεξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα ενέαεροι οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Θετικός έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Νίκ Κύριος και τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό. Αυστραλός τενίστας είχε δώσει δείγμα στη διάρκεια του Μελόρα Open στις 22 Ιουνίου. Σε μια αναρτήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Τις προσπάθειες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενός οργανισμού γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο. Ο Λευτέρης Πετρούνια,

Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι μια χαρά. Donald Trump. Η αμερικανική γεωπολιτική παρουσία στη Μέση Ανατολή έχει καιρό τώρα μετατραπεί σε έναν δυσεπίλητο γρίφο, χωρίς λογική, χωρίς συνεκτική γραμμή πλεύσης. Πάντα λέμε ότι δεν γίνεται χειρότερα, αλλά όπως μόλις ακούσατε, ναι, ναι, γίνεται. Αποκορύφωμα λοιπόν αυτής της σύγχυσης, η πρόσφατη αλλοπρόσφατη

Ναι, θα βάλουμε και τη Νότια Κορέα μέσα στις παραμέτρους. Την ίδια στιγμή λοιπόν το σκηνικό περιπλέκεται από τη σφοθρή δυσφορία του Τραμπ για τη στάση της Νότια

0: Και θα ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας την αρχική φράση εδώ της εισαγωγής, τη δήλωση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ: το μαν θα πρέπει να συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, διαφορετικά θα πρέπει να τους να την άξουν. Και έτσι θα καλωσορίσω για τη νέα σεζόν την κυρία Βιβί Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων, διευθύντρια του Κέντρου Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής, για να μας πει η ίδια τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί πραγματικά θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρία Κεφαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μόνο κλαυσίγελος, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Δηλαδή είναι ο παραδοσιακός σύμμαχος των Αμερικανών, το ΟΜΑ, και εντάξει, θα έχετε αυτές τις απειλές. Φοβόμαστε να σκεφτούμε τι θα γίνει όταν θα κοιτάξει προς την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, βάλατε

0: πολύ σημαντικά ερωτήματα, όπως κάνετε συνήθως και οι δύο ντάμες, πρέπει να πω. Λοιπόν, σε ένα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ δεν έχει σταθερότητα. Έχει αυτό που θα λέγαμε μια εσκεριακή αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μίλαγε με τον κύριο Ερντογάν, έγινε μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή που του έγινε, είναι επιστήθιος φίλος του και προσπαθεί να του πουλήσει F-35 παρά την απαγόρευση που ισχύει και το πρόβλημα των S-400. Το Ομάν και οι άλλες πετρομοναρχίες έχουν εξωτερικό πάροχο ασφάλειας την Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον αυτό που κάνει και στις δύο θητείες Τραμπ είναι πόσα όπλα μπορώ να πουλήσω, συγγνώμη που το λέω έτσι κοινικά, αλλά αυτό είναι, και δεν είναι και βέβαιο ότι η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ θα είναι εκεί για αυτές τις χώρες. Τρίτον, έχουμε το Ομάν, το οποίο είναι ένα μικρό κράτος, πολύ μικρό κράτος, και το οποίο αντίκειται, είναι αντικείμενο κράτος του Ιράν και μοιράζονται την ευθύνη, αν θέλετε,
1: των στενών,
0: του Ορμούς. Λοιπόν, επειδή το Ομάν βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ιράν για το τι θα γίνει με αυτό το θέμα, το οποίο είδατε πόσο ανέβηκε σε μερικές μέρες το πετρέλαιο, από περίπου 80 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι, πήγε στα 91 σήμερα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές ανησυχούν, και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας, είναι και θέμα ότι εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, που είναι ένας παράγοντας που δεν τον λαμβάνουμε πολύ συχνά υπόψη. Λοιπόν, τι λέει, ή κόβεις τις συνομιλίες με το Ιράν ή σε ισοπεδώνω. Αυτή είναι μια λογική που στηρίζεται στην υπεροπλία, στην τραγικά ασύμμετρη υπεροπλία.
1: Εντάξει, είναι η πιο ισχυρή πολεμική βιομηχανία στρατός, του κόσμου, και ο στρατός και από πίσω όλο το υποστηρικτικό πεδίο της πολεμικής της βιομηχανίας.
0: Ακριβώς, ναι, μόνο που όλα αυτά έχουν όρια. Έτσι, οι πυραυλοί δεν κατασκευάζονται σε χρόνο μηδέν, δεν είναι drones. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό και αφήνουμε τις συζητήσεις για το εάν τελειώνουν οι πύραυλοι των ΗΠΑ ή όχι, και πού θα βρει και πώς θα τις αντικαταστήσει, και μένουμε στην απειλή. Δεν είναι δυνατόν να απειλείς ένα σύμμαχο ο οποίος προσπαθεί να διαφυλάξει στοιχειώδη ζωτικά του συμφέροντα. Το Ομάν θα μείνει εκεί, απέναντι από το Ιράν, ό,τι και να κάνουμε. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση δεν βρίσκεται. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συμπεριφορά και τα πλήγματα που έχουν δεχθεί από το Ιράν οι αμερικανικές βάσεις, στο έδαφος όμως άλλων χωρών, και βεβαίως έχουν πληγεί και πολιτικές εγκαταστάσεις όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και τα λοιπά, αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη τους στην Ουάσιγκτον. Ότι δηλαδή όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση θα μπει η Ουάσιγκτον ως επιδιαιτητής, αλλά τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί είναι μέρος του προβλήματος. Άρα έχουμε ένα γόρδιο δεσμό, για να μην βάλω στην εξίσωση και τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Τραμπ, διότι παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν σχιστολιθικό αέριο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν επάρκεια. Υπάρχουν συνάδελφοι που θεωρούν ότι δεν έχουν ανάγκη τις μοναρχίες του κόλπου. Ναι, δεν εξαρτώνται όπως στη δεκαετία του 50, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δικιά τους παραγωγή επαρκεί. Λοιπόν, άρα τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα γόρδιο δεσμό, έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς να έχει υπολογίσει καμία συνέπεια, κανένα γεωπολιτικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι, εγώ δεν ακολουθώ το εγχειρίδιο, κάνω deals. Αυτό που...
0: Μπράβο!
1: Η φοβερή του δήλωση.
0: Άμε doer. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό κάνω. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα τώρα υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ότι δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία για αυτό που αντιλαμβάνεται το Τελ Αβίβ ως ασφάλειά του, διαφύλαξη ασφάλειάς του, παραγνωρίζοντας το εξής, και αυτό είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής: η ασφάλεια ενός κράτους δεν μπορεί να φτάνει σε τέτοιο σημείο που να απειλεί την ασφάλεια όλων των υπολείπων. Εδώ θα υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων. Ό,τι και να λέμε, αυτό σκεφτείτε το. Δεν είναι δηλαδή καμιά θεοσοφία αυτό που λέω. Έτσι, λοιπόν, άρα το Ισραήλ συνεχίζει να θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με την καταστροφή των αμυντικών ή επιθετικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και βέβαια την εκμυδένιση του πυρηνικού της προγράμματος. Ο κύριος Τραμπ έχει εμπλακεί θέλοντας να βοηθήσει το Ισραήλ που ήταν αποφασισμένο έτσι κι αλλιώς να εισβάλλει. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο πρόεδρος μπήκε εκόν άκον σε αυτό το πόλεμο.
1: Ναι, ότι σύρθηκε και αυτό νομίζω ότι το ασκήθηκε για κριτική και εντός της Αμερικής γι' αυτό.
0: Εννοείται. Και είναι και σαφές από την ίδια τη δήλωση ότι ήθελε να βοηθήσει ο σύμμαχο που κινδύνευε. Λοιπόν, τώρα και αυτό το πράγμα, κλείνω, ανοίγω τα στενά. Έτσι, είναι μια μαγική εικόνα. Τι είναι τώρα τα στενά, κλειστά ή ανοιχτά? Λοιπόν, άρα θα έχουμε κατά τη γνώμη μου κλιμάκωση των απειλών, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει στο σημείο να βομβαρδίσει το Ομάν. Και υπάρχει και μία αντίδραση σε αυτό, η οποία είναι μάλλον σπασμωδική κατά τη γνώμη μου, που είναι η περίφημη συμφωνία της Μέκκας.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο αυτό που βλέπουμε τώρα με την στάση που εγώ η ίδια το παίρνω πάνω μου χαρακτήρισα αλλοπρόσωλη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ένα είδος πολιτικής στάσης που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια σκοπιμότητα, είναι ότι να είναι και πάμε και όπου βγει, που λέμε και εμείς εδώ στη χώρα μας με αφορμή τις άλλες μας τραγωδίες.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αν αφήσουμε τα χαρακτηρολογικά στοιχεία, δηλαδή τι είναι σαν προσωπικότητα ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν μας αφορά, δεν είναι και το πεδίο μας.
1: Λοιπόν, και τι
0: λοιπόν,
1: μας νοιάζει,
0: ναι. Μένουμε στο ότι αυτή η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, σήμερα λέω ναι, αύριο λέω όχι, μεθαύριο απειλώ, μετά λέω ότι κάνω συμφωνία, μόνος μου το λέω, γιατί άλλη πλευρά λέει ότι δεν κάνει. Λοιπόν, μιλάω για το Ιράν αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλεί σύγχυση στον αντίπαλο και δεν μπορείς να πεις ότι άκαλα θα αύριο θα πει άλλα, γιατί μπορεί να εννοεί αυτό και να το κάνει. Άρα είναι ένα χαρακτηριστικό, δεν θα έλεγα στρατηγικής, γιατί στρατηγική είναι ένα συγκροτημένο κόρπους, αλλά είναι μια στάση αντιμετώπισης των πραγμάτων, του βλέποντας και κάνοντας.
1: Ίσως έτσι λειτουργούσε στις business. Όντως.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: που
1: να μεταφέρει όντως αυτό που λέει, ότι εγώ κάνω business, ότι αυτό να έχει μεταφέρει
0: είναι
1: αυτή
0: μόνο που
1: την
0: η
1: τακτική.
0: Πολιτική δεν είναι μόνο business.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, και δεν είναι μόνο business, διότι όταν σύγει στη βαθύτερη ουσία ενός λαού, είδατε ας πούμε έγινε η εξέγερση του Ιανουαρίου του 26, αιματηρότατη καταστολή, και υπολόγιζαν όλοι ότι το καθεστώς θα πέσει. Ναι, μόνο που όταν ένα μήνα αργότερα, ακριβώς στις 28 Φεβρουαρίου, δέχεται επίθεση διμέτωπη, είναι σαφές ότι θα συσπηρωθεί. Η πατρίς εν κινδύνο, τι να κάνουμε τώρα. Είναι μαζικό αντανακλαστικό.
1: Βέβαια. Και δεν θέλει και πάρα πολύ μυαλό. Το έχουμε δει ιστορικά να συμβαίνει.
0: Ξέρετε
1: άπειρες φορές.
0: Ναι, ξέρετε που είναι το λάθος σας, αν μου επιτρέπετε. Κανείς δεν διδάσκεται από την ιστορία.
1: Ναι. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές αυτό, να ξέρετε. Αυτό το αιώνιο θησαυροφυλάκιο των παραδειγμάτων. Δυστυχώς έχουμε μία άγνοια απέναντι. Ίσως και μία
0: άρνηση.
1: Να δούμε την ιστορία ως μια ευκαιρία για να βγάλουμε συμπεράσματα ή να τροχιοδρομήσουμε νέα πράγματα, κοιτώντας όμως και πίσω.
0: Και επίσης βλέποντας και τις συνθήκες, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω. Δηλαδή, αν ας πούμε ήμασταν 50 χρόνια πίσω, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί υπήρχαν φραγμοί. υπήρχε το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης, mm-hmm. υπήρχε ο φόβος του πυρηνικού πολέμου, άρα υπήρχαν κάποια όρια. Τώρα τα όρια δεν υπάρχουν και γίνεται μία αδυσόπιτη πάλι, είτε διπλωματική, είτε οικονομική, είτε και εμπόλεμη, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Σε αυτό το σύγχρονο πολύπλοκο κόσμο δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που λένε στις διεθνείς σχέσεις θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο και μία μόνο χώρα που θα αποφασίζει τι θα κάνει ο πλανήτης.
1: Ναι, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο πιο μέσα μπαίνουμε, ειδικά σε αυτή την κρίση, το καταλαβαίνουμε όλοι βαθιά πόσο αληθινό είναι αυτό και πόσος πραγματισμός χρειάζεται για να το αντιμετωπίσουμε κιόλας. Δηλαδή να πούμε ότι είναι έτσι αυτό.
0: Και για να το δεχτούμε, δηλαδή όταν ζούμε στο μετίκασμα της αυτοκρατορικής ισχύως, δηλαδή κάτι που έχει περάσει προπολού, αλλά εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι είναι υπαρτό. Εδώ πια έχουμε απώλεια κάθε λογικού επιχειρήματος και σχεδιασμού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμά.
0: Και
1: κυρία
0: εγώ,
1: Κεφαλά, φοβούμαι, και το λέω αφαιρώντας βεβαίως την προσωπική συμπάθεια, φοβούμαι ότι θα τα ξαναλέμε και στη νέα σεζόν για τους δυσάρεστους λόγους, για δυσάρεστους λόγους σαν αυτόν. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Πάντως, ναι. Αν έχω ένα λεπτό.
1: Έχετε, ναι.
0: Επειδή βάλατε και το θέμα της Ελλάδας και της Τουρκίας, μην φανταστούμε μη δε πιστιγμήν ότι αν η Τουρκία κάνει κάποια επιθετική κίνηση, που δεν πιστεύω ότι θα κάνει γιατί με τους εκβιασμούς παίρνει ό,τι θέλει, μη φανταστούμε μη δε πιστιγμήν ότι κάποιος θα σπεύσει σε βοήθειά μας.
1: Ναι, ναι, και αυτό νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό. Εδώ βομβαρδίζει το Μάνο ο Αμερικανός πρόεδρος. Τι να λέμε.
0: Καλή συνέχεια σας.
1: Καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας.
1: Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ακούσαμε την κυρία Κεφαλά. Καταλάβαμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Καλός υπεύθυνος στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θετικό σε έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος και τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα σήμερα στην Αττική, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου και γιορτάσαμε όλοι και ορθώς. Ταξιδέψαν τα παιδιά μας και ορθώς σε Πάρο, Μύκονο, Ίο, γιατί πέρασαν στις πανελλαδικές. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, ναι, σωστά. Και τώρα, από Δευτέρα, ήρθε η ώρα που μεταφράζονται όλα αυτά σε απτή, σκληρή ελληνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν θα φοιτήσουν στις πόλεις ή στα χωριά από τα οποία προέρχονται ή κατοικούν. Κοινώς αρχίζει το σαφάρι της αναζήτησης νέου σπιτιού. Αυτό τώρα, για όσους το έχουμε βιώσει, είναι μια διαδικασία που ακόμη και πριν από 20 χρόνια, και αναφέρομαι προσωπικά, είχε μια δυσκολία. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Όμως, ήταν μια κατάσταση στην οποία μπορούσε να ανταποκριθεί μια μέση οικογένεια. Μας έστελναν για σπουδές οι γονείς μας και υπήρχε αυτή η δυνατότητα, εύκολα ή λιγότερο πιο εύκολα, να σπουδάσουν ένα παιδί εκτός. Τώρα έχει γίνει τόσο δυσεπίλητο ζήτημα η έβρεση σπιτιού, η αποπληρωμή ενοικίων τόσο υψηλών, οι λογαριασμοί, όλη αυτή η διαδικασία που πραγματικά βλέπουμε, και δεν είναι ούτε δημοσιογραφική υπερβολή, γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους να δηλώνουν μόνο τις πόλεις κατοικίας τους, στερώντας τους το όνειρο, έτσι δηλαδή. Γιατί να μην πας στη νομική κομωτινής? Δεν μπορείς να πας γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τα ενίκια σου. Να δούμε τι γίνεται τώρα, να δούμε πού είναι τα ενίκια, να δούμε πώς ξεκινάει όλη αυτή η νέα περίοδος, που είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και μια πολύ πολύ ωραία για τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, που καμαρώνουν τα παιδιά τους, που αλλάζουν περίοδο, που μπαίνουν στην ενήλικη ζωή με σπουδές, με ακαδημαϊκούς όρους και ακαδημαϊκούς ρόλους. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε αυτή τη νέα ζωή σε μια νέα πόλη και σε ένα νέο σπίτι. Κύριε Ποταμιάνε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ εγώ. Καλή σεζόν να ευχηθούμε λοιπόν.
0: Ναι, να ευχηθούμε πολύ καλή σεζόν στα παιδιά και στους γονείς, στις οικογένειες που θα κληθούν να τα στηρίξουν. Όντως ξεκινάει από αύριο τώρα, αύριο μεθαύριο, η μεγάλη κούρσα της ανέβρεσης σπιτιού.
1: Το κυνήγι του χάμενου θησαυρού, όπως το περιγράψατε πολύ σωστά, είναι όλα τα χρόνια, πάντα εγώ που θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή, όμως τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει γενικότερα και με την απότομη αύξηση των ενοικίων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και γενικότερα σε όλες τις φύτες του πόλης, αλλά και όλων των εξόδων που έχουν να κάνουν με ένα κίνητο. Αυτό δημιουργεί, όπως το είπατε πολύ σωστά, άλλου είδους προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην δηλώνουν και άλλες πόλεις για να μπορέσουν να γλιτώσουν έξοδα, ή η προσιτότητα αυτή, η δυσκολία στην προσιτότητα της στέγης να μειώνει τα τετραγωνικά τα οποία θα μπορούσε κάποιος να νοικιάσει, κάποιος γονιός.
0: Ναι,
1: κάποιος,
0: ναι, και θέλουμε για τα παιδιά μας μια αξιοβίωτη ζωή, έτσι, δεν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια τρύπα.
1: Θυμάμαι παλαιότερα, αρκετά παλαιότερα, πολλές φορές οι γονείς νοικιάζανε και ένα μεγαλύτερο σπίτι για να έχουν και αυτοί ένα δωμάτιο, να έρχονται να βλέπουν το παιδί και να φιλοξενούνται, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν τα 30 τετραγωνικά αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πολλές φορές κάνουν 450 και 500 ευρώ, νούμερα απλησίαστα, για ένα φοιτητή και για ένα γονιό, ο οποίος έχει να πληρώσει κι άλλα έξοδα, όχι μόνο αυτά. Και φανταστείτε ότι μπορεί να έχει και δύο παιδιά εκτός της κατοικίας, είναι δυσκολία η οποία ζορίζει πολύ το ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα, πώς μπορούμε να λύσουμε τα επιμέρους? Θέλω να πω ότι μερικές φορές η ίδια η άγνοια μας της γεωγραφίας, της γεωγραφίας μιας πόλης, μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις και λάθος αναζητήσεις. Επίσης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη πόλη, ότι το παιδί μας θα πρέπει να μετακινηθεί αν βρει ένα σπίτι μακριά, που το φανταζόμαστε λίγο φθηνότερο, αλλά ίσως να μην είναι έτσι. Θέλετε να μας δώσετε λίγο μερικά tips έτσι, για το πώς μπορούμε να στήσουμε μια νέα ζωή για τα παιδιά μας με καθιονδήποτε τρόπο λιγότερα χρήματα?
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η σωστή ενημέρωση, η ακριβής εξονυχιστική έτσι, εξακρίβωση, το πού μπορεί να μείνει κάποιος και να είναι σε μια εύλογη απόσταση από την σχολή το παιδί και να έχει και μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό βέβαια, και το λέμε πάντα εμείς, δεν μπορούμε να το αφήνουμε και τελευταία στιγμή. Ξέρετε, συμβαίνει το εξής και τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα υπήρχε η πρόβλεψη ότι από τον Ιούλιο γινόντουσαν κάποιες μισθώσεις, τώρα πέφτουν όλοι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να μπορέσουν να γλιτώσουν και κάποιο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί είναι και τα χρήματα.
1: Σωστά. Αυτό όμως δημιουργεί έτσι πρόσθετο άγχος. Λογικό είναι, γιατί είναι η απόφαση της τελευταίας στιγμής. Πολλές φορές πηγαίνουμε και νοικιάζουμε σπίτια τα οποία δεν είναι της απολύτου αρεσκίας μας, με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά να αναζητούμε πάλι ακίνητο και να μπαίνουμε δεύτερη φορά, γιατί ίσως δεν ήταν το κατάλληλο αυτό που βρήκαμε, ή στο τέλος να μην μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα ένα μίσθωμα το οποίο θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
0: Εννοείται ότι μπορεί να το βρούμε σε πιο υψηλή τιμή το Σεπτέμβριο.
1: Σαφέστατα, ναι. Ναι, γιατί η ζήτηση φτάνει να είναι στο αποκορύφωμά της. Τώρα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 20 θα είναι στο αποκορύφωμά της συζήτησης. Θα πέσουν όλος ο κόσμος μαζί ο οποίος ψάχνει και θα ζητά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν τα ήδη λίγα έτσι κι αλλιώς ακίνητα της μικρής επιφάνειας, που τα ψάχνει κι άλλος κόσμος και είναι είδος προς εξαφάνιση γενικότερα λόγω θέματος στεγαστικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Επιπλωμένο ή όχι διαμέρισμα?
1: Είναι μια απόφαση η οποία είναι καθαρά προσωπική, πολλοί το ζητάνε επιπλωμένο, θα το πληρώσουν βέβαια παραπάνω, εξαρτάται και τι είδους επίπλωση έχει. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιπλώσει ένα διαμέρισμα, γιατί δεν ξέρει αν πόσο θα μείνει το παιδί σε αυτό το διαμέρισμα και τι θα κάνει ακριβώς, ζητάει το επιπλωμένο, το οποίο όμως έχει ένα κόστος παραπάνω. Άλλο ένα tip, το οποίο για να μην το ξεχάσω στην κουβέντα μας, είναι να προσέχουμε πάρα πολύ που δίνουμε προκαταβολές, πώς κάνουμε τις συμφωνίες μας. Δεν κάνουμε από τηλέφωνο συμφωνίες. Δηλαδή, πολλοί γονείς πολλές φορές μας έχουν έρθει καταγγελίες, έχουν βάλει προκαταβολές σε λογαριασμούς άγνωστους, που βλέπουν κάποιες αγγελίες οι οποίες μπορεί να είναι παγίδα αγγελίες, να μην είναι πραγματικές, και εξαπατώνται από διάφορους τυχοδιώκτες. Ερχόμαστε στην πηγαίνουμε στην πόλη την οποία έχει πετύχει το παιδί μας και ψάχνουμε, βλέπουμε το ακίνητο και εφόσον μας κάνει, αν θέλουμε προχωράμε στο ιδιωτικό συμφωνητικό, στην μίσθωση και τότε μπαίνουν τα χρήματα. Όχι πριν, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες και αν απευθυνθούμε σε επαγγελματία, να είναι επαγγελματίας με γραφείο, με γεμί, ο οποίος να δραστηριοποιείται κανονικά.
0: Και θα συνομιλεί επί πραγματικού και όχι έτσι, επί του φανταστικού του καθενός, του κάθε απατεώνα. Θέλω να ρωτήσω, για να πάμε λίγο, να έρθουμε λίγο στην Αττική. Πολλά παιδιά θα έρθουν από την επαρχία στην Αττική για σπουδές. Ποια είναι τα ενίκια που... Δηλαδή να μιλήσουμε λίγο και με τους αριθμούς. Λέμε ότι θα είναι πολύ, είναι πολύ ακριβά, το ξέρουμε. Ακούμε και εξωφρενικούς αριθμούς.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερα υψηλή και ειδικά για τα μικρά αυτά σπίτια, τα οποία, όπως είπα και πριν, είναι λίγα. Θα σας πάω ανάποδα. Εάν αναζητήσει κάποιος ένα κίνητο από το ισόγειο και πάνω, δεν μιλάμε για υπόγεια, από το ισόγειο και πάνω, μικρής επιφάνειας, όταν λέμε μικρής επιφάνειας είναι οι γνωστές γκαρσονιέρες όλοι μας, σε ένα μίσθωμα της τάξης των 350 ευρώ, 300 μάλλον 350 ευρώ, δεν φέρει τίποτα. Με λίγα λόγια. Άρα μιλάμε για μισθώματα τα οποία είναι πάνω από τα 11 και 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ίδιο συμβαίνει, η ίδια εικόνα είναι και στα λίγο μεγαλύτερα, σε αυτά που λέμε διάρκεια, στην επόμενη κατηγορία. Και αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Για κάποιος ο οποίος για να μισθώσει ένα διαμέρισμα τέτοιο λοιπόν, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 450, 400, 450, ίσως και παραπάνω ευρώ το μήνα, μόνο για το μίσθωμα μιας τέτοιας κατοικίας σε ένα μέσο τυπικό όροφο. Δεν μιλάμε για ρετυρέ, δεν μιλάμε για πολύ υψηλό όροφο με υπέροχη θέα, το οποίο θα είναι κάτι πολύ πιο ακριβό, και δεν μιλάμε για πολύ ακριβές γειτονιές, μιλάμε για τις γειτονιές οι οποίες είναι μεσοαστικές και είναι κοντά σχετικά στις σχολές.
0: Μάλιστα. Κάποιος τρόπος να βρεθεί, υπάρχει κάποιο μυστικό στο πώς ψάχνω ώστε να είναι οι τιμές λίγο πιο προσιτές ή για κάτι άλλο? Εσείς δέχεστε, υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν σε εσάς και λένε πως θα μείνουν δύο παιδιά μαζί?
1: Ένα-ένα. Πρώτον, για τους τρόπους εξέβρεσης ενός ακινήτου. Οι τρόποι εξέβρεσης είναι παραδοσιακά γνωστοί. Είτε είναι από κάποιο φίλο ή γνωστό, κάτι το οποίο δεν βγαίνει έξω στην αγορά, και αυτό είναι έτσι τρόπον την αλαχείο να το βρεις, γιατί μπορεί να βρεις και καλύτερη τιμή και κάποιος ιδιοκτήτης να θέλει να εμπιστευτεί και το ακίνητό του σε μια γνωστή οικογένεια όπου θα είναι και λίγο πιο σίγουρος. Αν και όλα σχετικά είναι. Δεύτερον, από κάποιο επαγγελματία ο οποίος πιθανώς θα δουλεύει αυτά τα κίνητα και θα έχει να προτείνει κάποια λύση. Και τρίτον, με την δική τους προσπάθεια οι γονείς, οι φοιτητές, μέσω αναζήτησης αγγελιών. Αυτοί είναι παραδοσιακά οι τρόποι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της διατήρησης που είπατε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας, παρότι τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια, παρότι στο αρκετά παρελθόν υπήρχε αυτό. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, έχει να κάνει με λόγους ασφάλειας πολλές φορές, έχει να κάνει με λόγους ότι κάποιος θέλει να κατοικήσει μόνος του, έχει συνηθιστεί αυτό το είδος διαβίωσης. Όμως, εάν ήταν ένα κίνητο το οποίο θα ήταν των 100 τετραγωνικών και το μοιραζόντουσαν τρεις φοιτητές, αναλογικά θα ερχόταν πολύ φθηνότερο από το να νοικιάσει ένα μικρό. Οπότε μπαίνει στη σκέψη κάποιον, υπάρχουν τέτοιες ζητήσεις, αλλά είναι πολύ μειωμένες σε σχέση με την
0: δηλαδή το ποσοστό
1: ζητήσεις.
0: Είναι αμεληταίο σε σχέση με την πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάνε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

0: Λέγαμε πριν για την ιστορία, το αιώνιο θησαυροφυλάκιο των παραδειγμάτων και πόσο για την υπόθεση του Μεσανατολικού, για παράδειγμα, καθόλου δεν κοιτάει ο Τραμπ την ιστορία, και όχι μόνο ο Τραμπ, δεν κοιτάει δηλαδή το παρελθόν αυτής της υπόθεσης. Θα το φέρουμε στα δικά μας και στις δικές μας τις τραγωδίες, που επίσης είναι πια ιστορία που επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι αν ελάμβανε υπόψη κάποιος την τραγωδία των Ντεμπών, νομίζω ότι δεν θα είχε η Hellenic Train να πληρώνει πρόστιμα για ελλείψη σε συντήρηση, πυρασφάλεια και χρησιμότητα υλικών. Το λέω τόσο απλά. Ο Κώστας Γεννηδούνιας είναι μαζί μας, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Κύριε Γεννηδούνια, πραγματικά κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα μια ιστορία που αφορά την Hellenic Train, σκεφτόμαστε αυτό, ότι τίποτα δεν έγινε, τίποτα δεν έμαθε κανείς από την τραγωδία των Ντεμπών.
1: Καλησπέρα και στους αγροτές σας. Έχουμε μια απόφαση της Εθνικής Αρχής. Δεν είναι μια τεχνική παρατήρηση, είναι μια απόφαση για κάποια καθίσματα. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση που διαπιστώνει παραβάσεις σε ζητήματα συντήρησης, τεκμηρίωσης εξωτερικών αναθέσεων, τήρησης συστήματος συντήρησης τροχαίου υλικού, και επιβάλλει ένα πρόστιμο στη Hellenic Train. Και εμείς τώρα πληροφορηθήκαμε αυτή την απόφαση οι εργαζόμενοι. Που μελετάμε, γιατί είναι πολύ σελίδη. Αν κάποιος μπει στη διάβγεια, δηλαδή, μπορεί να τη βρει αυτή την απόφαση. Και σαφώς υπάρχουν προβληματισμοί που και εσείς αναφέρατε.
0: Μα λέει όμως ότι συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του συνδρομικού συστήματος και μπορεί να το θέσει σε επισφαλή θέση. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να μιλάμε ακόμη για επισφάλεια.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό προφανώς λέγεται σε κάποιο σημείο και υποχρεώνει και λένε η Ukraine να λάβει άμεσα μέτρα για την επαύξηση της ασφάλειας και της πυρασφάλειας, για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας. Και ζητά και να εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης μέσα σε ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Σε λέω και πάλι, επειδή είναι πολυσέλιδο το πόλεμο, τα κύρια σημεία έχουμε δει εμείς. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει και αν θα τηρηθούν τα μέτρα αυτά που προτείνει η ΡΑΣ, οι συστάσεις που κάνει, και να μπορέσουμε και εμείς να τοποθετούμε ως εργαζόμενοι. Ξέρετε, εμείς οι μηχανοδηγοί είμαστε ο τελευταίος κρίκος αυτής της άλλης σειράς. Δεν είμαστε ο φορέας της πιστοποίησης των ελληνικών αυτών.
0: Ναι, είσαστε ο κρίκος που έστελνε τα εξώδικα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε και οι ακροατές σας, εμείς δεν ελέγχουμε τη χημική σύσταση των υλικών, τα πιστοποιητικά πυραντοχής, συμβάσεις προμήθειας, εξωτερικούς προμηθευτές. Εμείς απλά όταν παίρνουμε ένα τρένο, ξέρουμε εκ των προτέρων, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι είναι πιστοποιημένο και ασφαλές. Αυτή είναι η διαδικασία που εμείς παραλαμβάνουμε εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως τώρα, μετά από αυτό το πόρισμα της δράσης, γύρονται ερωτήματα και συστάσεις που πρέπει να τηρηθούν. Και βεβαίως εμείς παρακολουθούμε την όλη διαδικασία και τις επόμενες μέρες και με τους νομικούς μας συμβούλους και ως συνδικάτο θα τοποθετηθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ζητήσουμε και μια συνάντηση με τη διοίκηση να μας πει και αυτή ποια είναι η απάντησή της σε όλα αυτά.
0: Ναι, θέτει ερωτήματα και για τις αναθέσεις σε τρίτους.
1: Ναι, η ανάθεση σε τρίτο δεν σημαίνει εξωτερική ανάθεση της ευθύνης. Ο επιβάτης δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεργολάβος. Εμείς δεν ξέρουμε οι μηχανοδηγοί που δίνονται κάποιες εξωτερικές δουλειές σε υπεργολάβους, έτσι, όταν συντηρούνται τα τρένα. Δεν μπορεί να το ξέρει ένας μηχανοδηγός αυτό. Είχαμε και το συνδικάτο. Και όταν μάλιστα καμιά φορά ρωτάμε και γινόμαστε ενοχλητικοί, μας απορρίπτουν κάθετα και οριζόντια, μπορώ να σας πω. Διευθυντικό δικαίωμα, μην ρωτάτε, γιατί αντιμετωπίζουμε και ένα κλίμα όχι ευχάριστο, θα το πω, πολύ δυσάριστο και πολλές φορές στα πλαίσια και πολλές φορές αυταρχικό, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν αποποιείται κανείς την ευθύνη αν υπάρχουν εξωτερικές εργολαβίες αυτά. Η άποψη των συνδικάτων στο σιδηρόδρομο διαχρονικά είναι ότι πρέπει να υπάρχει επαρκές προσωπικό στους τομείς συντήρησης και οι δουλειές να γίνονται μέσα από αυτούς τα εργοστάσια και στα μηχανοργοστάσια που έχουν την σιδηροδρομική εμπειρία. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. Δίνονται δουλειές έξω σε εργολάβους. Ωστόσο, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι και πώς δίνεται και κυρίως πώς παρακολουθείται αυτή η διαδικασία.
0: Εντάξει. Και επίσης να προσθέσω εγώ ότι και οι επιβάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν αν η Hellenic Train κάνει αναθέσεις εδώ και εκεί. Αυτή η εισιτήρια από τη Hellenic Train αγοράζουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι
0: το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι. Απλά εμείς λέω ότι εμείς οι μηχανοδηγοί, αυτό που παραλαμβάνουμε, θεωρούμε ότι έχει ελεγχθεί, έχει πιστοποιηθεί ότι υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς που ελέγχουν τις οικονομικές εταιρείες για τις διαδικασίες συντήρησης του τροχαίου υλικού και αυτό παραδίδεται σε εμάς και στους επιβάτες αργότερα προς χρήση. Έτσι. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλυσίδα όλων των πραγμάτων. Τώρα και εμείς παρακολουθώντας το πόρισμα αυτού της ΡΑΣ, έχουμε μπει σε μια διαδικασία, γιατί αφορά και εμάς και εμείς ταξιδεύουμε με τρένα. Έχουμε μπει στην διαδικασία να ψάξουμε και να δούμε ακριβώς, να ζητήσουμε συναντήσεις και να λάβουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.
0: Θυμόμαστε, κύριε Γεννηδούνια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές να έχει τεθεί και από την πλευρά σας αλλά και από τη δική μας την πλευρά η θέση ότι το ζήτημα του προσωπικού, το να υπάρχει ή να είναι ελλιπές, σχετίζεται πάρα πολύ με την ασφάλεια όσον αφορά όταν μιλάμε για σιδηροδρόμους. Δηλαδή είναι ζήτημα ασφαλείας να είναι στελεχωμένος ο οργανισμός. Είναι υποστελεχωμένος τώρα.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και ήταν από τα βασικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, της Ρυθμιστικής Αρχής του ΕΡΑ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, ο οποίος είχε παραθέσει στοιχεία σε σχέση με το πώς οι σιδηροδρομικοί εργάζονται με χιλιόμετρα σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ήταν 3 κάτι και στην Ελλάδα ήταν στο 0,8. Έτσι. Σήμερα υπάρχει αυτή η έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως τα οργανογράμματα των σιδηροδρομικών εταιριών. Υπάρχουν επισφαλείς σχέσεις εργασίας και στο δημόσιο δηλαδή οι συνάδελφοί μας σε θέσεις εργασίας όπως είναι σταθμάρχες, οι κλειδούχοι κρίσιμες, με κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας, εργάζονται με μπλοκάκι, με το γνωστό μπλοκάκι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για κάποιον εργαζόμενο που φέρει μια σημαντική ευθύνη και έχει ένα τέτοιο καθεστώς εργασίας. Έτσι, για παράδειγμα, εγώ θα πω ότι δεν έχουν δικαίωμα ούτε καλοκαιρινά για να πάμε αυτοί οι εργαζόμενοι. Το γνωρίζουν όσοι μας ακούν και έχουν αυτές τις σχέσεις εργασίας και την πίεση μπορεί να αισθάνονται όταν βρίσκονται σε μια τέτοια σχέση με τον εργοδότη τους, έτσι. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα οργανόγραμματα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο σιδηρόδρομο, υπάρχει η δηλωμένη πρόθεση να συμπληρωθούν αυτά τα κενά το επόμενο διάστημα. Το ακούμε αυτό καιρό τώρα όμως. Εγώ θα θυμίσω ότι ο διαγωνισμός του 2022, Ιανουάριος του 2022, για την πρόσληψη σταθμαρχών και κλειδούχων μέσω ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, κύριε Πανίδου, έτσι, περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματά του και είμαστε πόσο 4,5 χρόνια μετά περίπου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι κρίσιμος κρίκος και ο πιο κρίσιμος κρίκος η επάρκεια του προσωπικού, η ξεκούρασή του, το πώς δουλεύουν οι σιδηροδρομικοί και πρέπει να λάβουν όλοι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι τις συστάσεις που έχουν γίνει από όλους τους φορείς να προχωρήσουν στη στελέχωση όλων των κοινών οργανικών θέσεων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεννηδούνια.
1: Θερμές
0: ευχαριστίες από όλους μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.

Ο μαγκαζινάρχης Στέλιος Παρασκευόπουλος. Α, είναι εδώ Παρασκευόπουλος. Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, πάντα το μυαλό μας πηγαίνει και στον Στέλιο Παρασκευόπουλο, τον στρατηγό, παλιό συνάδελφο εδώ του αστυνομικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν είναι, είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος εδώ για το μαγκαζίνο των Δύο. Από εμάς τέλος εδώ, ντάμε σπαθί, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τη μία. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Με τις φωτιές να εξακολουθούν λίγο πολύ να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν, τον Ιδράργυρο να παίρνει εκ νέου την ανηφόρα, υποδηλώνοντας ότι το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ και δεν έχει φύγει, παρά το γεγονός ότι εμείς γυρίσαμε, την πολιτική επικαιρότητα να παραμένει ακόμα σε χαμηλές πτήσεις και την κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να επιστρέψει στο χάος αφού ο διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες σταμάτησε, την ώρα που συνεχίζονται οι έρηδες για τα στενά του Ορμούζ και για το αν είναι ανοιχτά ή κλειστά, η είδηση των ημερών έρχεται από τις ΗΠΑ. Αναφερόμαστε σε αυτή τη δίκη που ξεκίνησε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας κατά τη Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος, η έκβαση της οποίας μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας Instagram και Facebook. Μάλιστα, στην εναρκτήρια αγόρευσή της, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Μέγκαν Ο'Νιλ, υποστήριξε ότι η Μέτα δεν ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που της αναλογούσε για την προστασία των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η Μέτα χειριαζόταν τα παιδιά. Κατ' εμέ δεν είπε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Τεράστιο επίσης είναι και το οικονομικό διακύβευμα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη δίκη. Είναι το θέμα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας και το οποίο θα παρακολουθούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Μπέμ Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ξεκινάμε λοιπόν. Αγωνία ξανά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, έχει αναδειχθεί η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να μην καταλήγουν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα επιθέσεις σε δεξαμενόπλια και άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα και Νεκτάρια. Εμείς που είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, έχουμε προλάβει αυτό στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι. Εδώ τώρα στον επόμενο τόνο τα στενά τι θα είναι, θα είναι κλειστά, θα είναι ανοιχτά, τι ακριβώς γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Υποτίθεται ανοιχτά. Υποτίθεται ανοιχτά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την Κλέρ, η Κλέρ είναι μια εταιρεία παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες το 80% των φορτηγών ή πετρελαιοφόρων, των εμπορικών πλοίων, διήλθαν από το στενό του Ορμούς, διήλθαν κάτω από την ομπρέλα της προστασίας αμερικανικού ναυτικού, αλλά και από την πλευρά του Ομάν. Παράλληλα, πετρελαιοφόρα επενεργοποιούν τους πομπούς τους για να αποφύγουν επιθέσεις, δημιουργώντας μια, ας το πω, σκοτεινή ναυτιλιακή κίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το Ιράν να αποδυναμώνεται σύμφωνα με την τακτική του και την στρατηγική του για έλεγχο του στενού του Ορμούς. Δεν μπορεί να επαναφέρει τα διόδια τα οποία θα μπορούσε να επαναφέρει από τη στιγμή που εδώ και λίγες μέρες έχει λήξει το σύμφωνο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Γιατί όλα δείχνουν ότι τα πλοία πλέον φεύγουν από την πλευρά του Ομάν. Όχι βέβαια πως γίνεται κάποια τρελή κίνηση, δεν υπάρχει κίνηση έτσι όπως τα ξέραμε. Τα 130 με 140 πετρελαιοφόρα την ημέρα έχουν πέσει στα 5 έως 8. Παράλληλα υπάρχουν και οι επιθέσεις που γίνονται κατά καιρούς και σε συνεχόμενες μέρες εναντίον εμπορικών πλοίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατάσταση εκεί η οποία τουλάχιστον είναι, όπως είπες πολύ σωστά, σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες μέρες στο στενό του Ορμούζ αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί υπάρχει εκεί ένα μέτωπο το οποίο είναι σε εξέλιξη, σε έχουν σημειώσει.

0: αφήσουν πλοία τα οποία είναι μη ρωσικών συμφερόντων. Φαίνεται όμως ότι κάπου ξεχάστηκε αυτό και έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής και ξένα πλοία, κυρίως ελληνικά και ελληνόκτητα.
1: Μάλιστα. Νεφτάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε αυτό το φόντο, όπως διαμορφώνεται, υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, ενώ βάζουν στο παιχνίδι και την Κύπρο. Για να πάμε στο Χρήστο Καπούτσι να μας περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και συνεχίζω στον πρόλογο που έκανες ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα και την προσβολή υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στα στενά του Ορμούζ.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Με απλά λόγια, το Ιράν απειλεί να διευρύνει τη γεωγραφία του πολέμου. Και εδώ αρχίζει η ελληνική διάσταση.
1: Έτσι.
2: Η Ελλάδα είναι κρίσιμο στρατηγικό κόμβο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στον πυρήνα αυτού του στρατηγικού πλέγματος βρίσκεται η αεροναυτική βάση της Σούδα.
1: Έτσι.
2: Η Αμερικανική Αμυντική Συνεργασία έχει καταστήσει την Κρήτη, τη Σούδα, βασικό επιχειρησιακό κόμβο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε αμερικανική αεροναυτική επιχείρηση στην περιοχή χωρίς τη χρήση της βάσης της Σούδας. Άρα, η Ελλάδα δεν είναι βέβαια μέρος του πολέμου. Είναι όμως μέρος της στρατηγικής αρχιτεκτονικής του πολέμου, δηλαδή από την πλευρά των ΗΠΑ εννοώ. Και υπάρχει μία ακόμα παράμετρος. Οι ελληνικοί Patriot βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της ελληνοσαουδαραβικής αμυντικής συνεργασίας, και έχουν ήδη βρεθεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, διότι αναχαιτίζουν ιρανικούς πυράβλους. Η ελληνική αντιεροπορική παρουσία, επομένως, βρίσκεται ήδη μέσα στο γεωγραφικό θέατρο της ιρανικής απειλής. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι η Κύπρος έχει ήδη δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο προειδοποιητικό σήμα. Η βρετανική βάση του ακροτηρίου δέχτηκε το Μάρτιο, όπως θυμόμαστε, επίθεση από ιρανικής κατασκευής ντρόουν. Οι κυπριακές και βρετανικές αρχές εκτίμησαν ότι στόχος ήταν η βάση, δηλαδή οι βρετανικές βάσεις και όχι βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία. Το μήνυμα είναι σαφές. Η απόσταση από το μέτωπο δεν αποτελεί πλέον ασπίδα. Για την Ελλάδα, συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι να αναζητήσουμε τώρα έναν ιρανικό στόχο στη χώρα μας. Το ζήτημα είναι άλλο. Εάν ο πόλεμος μεταφερθεί από τον Περσικό κόλπο, αν θέλετε, επεκταθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η στρατηγική αξία της Σούδας και της Κρήτης θα αυξηθεί και μαζί της θα αυξηθούν οι απαιτήσεις για την αεροπορική και αντιδρόμους προστασία. Και εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, και η ουσία της είδησης. Το Ορμούζ μπορεί να απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ελλάδα. Η γεωπολιτική του όμως πλησιάζει την ελληνική στρατηγική περιοχή. Και μια τελευταία επισήμανση, κρίσιμη για την ακρίβεια των όσων λέμε. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη νέα απόφαση για μεταφορά ελληνικής πυροβλακίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Τονίζω όμως το μέχρι τώρα.
1: Και μέχρι τώρα δεν υπάρχει ουσιαστικά, Χρήστο, και κάποιο αίτημα εκ μέρους της Βουλγαρίας για μια συνδρομή ίσως από την Ελλάδα σε όλο αυτό, έτσι.
2: Βεβαίως, και ούτε από την Βουλγαρία υπάρχει. Εάν υπάρξει τέτοια απόφαση, δηλαδή εάν η Βουλγαρία ζητήσει την ελληνική αντιεραπορική συνδρομή, τότε θα πρόκειται για, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική νέα στρατηγική εξέλιξη για την Ελλάδα και ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εκεί βεβαίως τις αποφάσεις θα τις πάρει το ΚΙΣΕ.
1: Έτσι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Συνεχίζουμε εμείς αυτό το επίπεδο. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία, Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία την επομένη βομβαρδισμών εναντίον Συριακής αεροπορικής βάσης. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Άγκυρα ότι αποτελεί απειλή για την ασφαλειά του, διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στο θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας εκ των οποίων είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Να περάσουμε στο οικονομικό πεδίο τώρα, στο 2,7%.

0: Διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9 τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όπως προκύπτει, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Έμφαση στο θέμα του στεγαστικού δίνει η κυβέρνηση, ένα ζήτημα που δεν τα πάει καλά και πάρα πολύ καλά εδώ που τα λέμε. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύεται η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το τι περιλαμβάνει, θα μας ενημερώσει ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Στο διατάφτα, λοιπόν, να πούμε τι προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική για την περίοδο, όπως ανέφερες και εσύ, 2026-2035. Πρώτον, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα, όπως μείωση του ΦΠΑ σε κατασκευαστικές εταιρείες και εργολάβους που θα αναλαμβάνουν την ανέγερση κατοικιών μέσω παραχώρησης δημόσιας γης, οι οποίες θα εκμισθωρώνονται μόνο με μακροχρόνιο και προσιτό μίσθωμα σε ευάλωτες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, θα προβλέπονται και άλλα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες αυτές και τους εργολάβους, όπως απαλλαγή από τον έμφυα. Δεύτερον, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καταχωρούν τα κινητά τους, που θα είναι κατάλληλα για φοιτητική μίσθωση ή συγκατοίκηση, και οι φοιτητές που θα αντιστοιχίζονται με πιθανούς συγκατοίκους που μπορεί να έχουν. Η λειτουργία της θα συνοδεύεται από κρατικές εγγυήσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δηλαδή θα καλύπτουν, αν χρειαστεί, κάποιο μέρος του κινδύνου από μη καταβολή ενοικίων ή ζημιών.
0: Nice.
1: Τρίτον, θα διατίθεται κατοικίες με μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, αστυνομικούς κτλ., που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Τέταρτον, θα θεσπιστούν ειδικά πολεοδομικά σχέδια και θα δοθούν στοχευμένα κίνητρα, όπως αύξηση συντελεστή δόμησης και επιτάχυνση διαδικασιών επανάχρησης ανενεργών κτηρίων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι παραγόμενες κατοικίες θα διατίθεται για κοινωνική και προσιτή στέγαση.
0: Ναι.
1: Πέμπτον, αντί της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς κοινοτικούς πόρους, όπως συμβαίνει σήμερα, προβλέπεται η παροχή προς τις τράπεζες φορολογικών ελαφρύνσεων στις περιπτώσεις που αυτές θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο όμως επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Μάλιστα, η επέκταση μπορεί να συμπεριλάβει και επιδότηση από τις τράπεζες για την αποπεράτωση πρώτης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Έκτον, χορήγηση Golden Visa σε ξένους επενδυτές, εφόσον αυτοί αποκτούν χαρτοφυλάκιο περισσότερο των ενός ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα κινήτα αυτά θα τα διαθέτουν αποκλειστικά για μακροχρόνια μισθώματα, μίσθωση μακροχρόνια, και όχι μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.
0: Ναι.
1: Και τέλος, δημιουργία ενιαίου και αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης των τιμών αγοράς και μίσθωση των κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Να επισημάνουμε πάντως, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση, ρητά επί το παρόντος, όπως αναφέρει όμως, δεν εξετάζεται η εφαρμογή θέσπισης ανώτατου ορίου σε τιμές μισθωμάτων. Δηλαδή, να επανέλθει τον οικειοστάσιο, αν θυμάσαι, που ίσχυσε παλιότερα.
0: Πάντως, Θάνο, όλα αυτά νομίζω θα τα βρούμε και μπροστά μας εν ώψη ΔΕΘ, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι το στεγαστικό θα έχει κύριο μέλημα του Πρωθυπουργού και στις ανακοινώσεις στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο πρόβλημα της. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα, μπορώ να πω, της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφονται ήδη και στις έρευνες αγοράς, είναι η ακρίβεια πρώτο και δεύτερη στέγη. Είναι αναπόφευκτο, είναι επόμενο, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι διεκδικούνται στην κυβερνητική εξουσία, γιατί είναι και προεκλογικό έτος το 2027, θα έχουν ως κύρια αναφορά αυτές τις δύο κατηγορίες.
0: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο Όμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
2: Αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καλύπτουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Ο κάθε πολίτης θα δει να αποτυπώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο εαυτός του, η οικονομική του κατάσταση, οι ανάγκες του. Οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν δεν θα είναι μόνο για το επιχειρήν, θα είναι και για τον συνταξιούχο, θα είναι για τον αγρότη, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον μισθωτό, και φυσικά τον ελεύθερο επαγγελματία. Και ειδικότερα για τον ελεύθερο επαγγελματία, την μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι αυτή είναι που σήκωσε και το βάρος των μνημονίων, αλλά και ένα σημαντικό βάρος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η προκαταβολή φόρου δεν είναι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της κυβέρνησης να κυνηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από τα μνημόνια και αυτή η κυβέρνηση, με το που εξελέγει, μείωσε την προκαταβολή φόρου. Αυτή η άδικη και η παράλογη σε κάποιο βαθμό επιβάρυνση, το να προκαταβάλει κάποιος το φόρο για κέρδη τα οποία δεν έχει καν δημιουργήσει, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί στο μέτρο πάντα του δυνατού. Εξετάζουμε το θέμα αυτό, κατά πόσο μπορεί να εξορθολογιστεί περαιτέρω η μείωση της προκαταβολής φόρου. We'll be right back.
0: Στον δρόμο για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων με πλασματικά αίτια ασφάλισης ανοίγουν Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ και νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές του φθινοπόρου. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
3: Τα νέα δεδομένα αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις. Με το έγγραφο του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης για την αναγνώριση πλασματικών ετών δεν αφορά στο σύνολο των ασφαλισμένων. Χρήση της πρόβλεψης γίνεται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι πάγονται στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που τροποποιήθηκαν με νόμο του 2010 και στη συνέχεια με νόμο του 2011. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι με 12.000 ημέρες ασφάλισης, γυναίκες με 4.500 ημέρες, μητέρες ή χείροι πατέρες ανηλίκων, καθώς και ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα και αμφιγεινά. Ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών έχει απορριφθεί, διότι δεν πληρούσαν την προϋπόθεση των 3.600 ημερών ασφάλισης, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επανεξέταση της υπόθεσής τους, εφόσον ανήκουν σε κατηγορία για την οποία συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ήταν υποχρεωτική. Μάλιστα, αν η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, τότε θα υπάρξουν και αναδρομικά οικονομικά αποτελέσματα. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να γίνει κατά περίπτωση στις εξής περιόδους: χρόνοι σπουδών, τέκνων, στρατιωτικής υπηρεσίας, ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύλησης και λοχίας, γονικής εκπαιδευτικής άδειας, μαθητείας και κενών ασφάλισης. Εξάλλου, με τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης των πλασματικών ετών, ώστε οι ασφαλισμένοι να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15 ετία, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης, για την εξασφάλιση επικουρικής σύνταξης. Όπως εκτιμάται, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι με βάση τις ημέρες ασφάλισης που έχουν διανύσει, βρίσκονται πολύ κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσύμων, ώστε να έχουν δικαίωμα επικούρησης, αγγίζουν τις 200.000. Σε περίπτωση που ενταχθεί και η επικούρηση στη διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών ετών, θα πρέπει να αποσαφινιστεί ποιο θα είναι το πλαίσιο χρήσης των πλασματικών ετών. Αν δηλαδή θα είναι ίδιο με εκείνο που ισχύει για την κύρια σύνταξη ή θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ποιες χρονικές περιόδους μπορούν να αναγνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι.
0: Ανοιχτή ως μεθαύριο Παρασκευή και ως τις 11:59 το βράδυ, ένα λεπτό δηλαδή πριν τα μεσάνυχτα, θα είναι η πλατφόρμα για αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Τουρισμούς για όλους 2026-2027. Ο Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Λύγει η προθεσμία την Παρασκευή 21 Αυγούστου για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω των vouchers.gov.gr Tourism for All, είτε μέσω ενός κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών. Να σημειώσουμε τα εξής, ότι φέτος η διαδικασία θα γίνει με κλήρωση και όχι με σειρά προτεραιότητας, άρα δεν υπάρχει θέμα ποιος θα πάρει την επιδότηση, θα γίνει κατόπιν κλήρωσης. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος και με την οικογενειακή του κατάσταση. Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι. Φέτος για άγαμους χωρίς τέκνα το οικογενειακό εισόδημα με βάση τη δήλωση 2024 ορίζεται στις 21.000 ευρώ και για τους έγαμους χωρίς παιδιά στα 33.000 ευρώ. Να πούμε εδώ όμως ότι μια τυπική οικογένεια έγαμη με δύο παιδιά το όριο είναι στις 36.000 οικογενειακό εισόδημα και η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μέχρι τέλος Αυγούστου για να εκμεταλλευτούν και τη φθινοπορεινή περίοδο. Μέσω άλλη ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, την οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξόφληση των δαπανών διαμονής στα τουριστικά καταλήματα για τους δικαιούχους οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα αυτό για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Μια τριλογία ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το πρόσημο της πολιτικής, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης. Είναι τα τρία επεισόδια μιας ενιαίας αφήγησης που ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα, περνά στις αγωνίες της νέας γενιάς και ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα, αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια, αλλά δοκιμάζει μια διαφορετική αφηγηματική γλώσσα, αξιοποιώντας κινηματογραφικές τεχνικές, στοιχεία ντοκιμαντερίστικης παρατήρησης και προσωπική προφορική αφήγηση. Να αλλάξουμε και πάλι θέμα και να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέρο, να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται με τις έρευνες για αυτή την τραγωδία με την πτώση του ελιγοπτέρου στη Σύφνο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, θέλω να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι από χθες τέλειο ήδη βρίσκονται στο νησί τα ειδικά κλιμάκια. Τις έρευνες για τα αίτια της πτώσης έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ, η αρμόδια υπηρεσία για τα αεροπορικά και σιδηροδρομικά ατυχήματα του Υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, στις έρευνες τέλειο συμμετέχουν και κλιμάκιο του ελληνικού FBI, του Διεύθυντα Αντιμετώπιση Οργανωμένου Κλίματος, διότι έχουν την εμπειρία τέλειο για τη διαδικασία των ερευνών, προκειμένου να μην χάνονται στοιχεία από τέτοιου είδους δυστυχήματα, υποθέσεις. Ο χώρος, να πούμε, που συνετρίβει το ελικόπτερο έχει αποκλειστεί. Έτσι. Σήμερα αναμένεται να γίνει αυτοψία. Αν χρειαστεί, και μάλλον αυτό θα γίνει, ορισμένα από τα συντρίμια θα μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους προκειμένου να εξεταστούν εξονυχιστικά. Αυτό που φαίνεται στέλιο και αυτό που εκτιμούν και οι εμπειρογνώμονες και οι αρχές από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την πτώση του ελικόπτερου είναι ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, στο πίσω, δηλαδή στην ουρά. Τον έλικα, τον μικρό έλικα.
0: Είναι αυτός ο μικρός έλικας πίσω ακριβώς, Δημήτρη, έτσι.
5: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, στέλνω χθες εξέδωσε επίγουσα ανακοίνωση οδηγία αρχή πολιτικής προστασίας για όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε πτήση να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος σε αυτό το τμήμα του κάθε ελικοπτέρου, δηλαδή στον μικρό έλικα. Ωστόσο, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο, στέλνω, ο πιλότος να έπαθε κάποιο πρόβλημα υγείας και να έχασε τον έλεγχο. Σημαντική είναι και η μαρτυρία του επόπτη του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος εκείνη την ώρα και είδε ακριβώς πώς έπεσε το ελικόπτερο, πώς έχασε δηλαδή ξαφνικά έδαφος, και από την εμπειρία του σου δώσει και αυτό σημαντικά στοιχεία. Έχει δώσει ήδη την πρώτη κατάθεση. Να πούμε ότι οι σωροί σήμερα των τριών αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται ήδη και οι συγγενείς των δύο Βρετανών, του ζευγαριού, του νεόνυφου ζευγαριού που αποφάσισε να κάνει το μήνα του μέλητος. Η διαδικασία, στέλνω, αναγνώριση θα γίνει με εξέταση DNA, διότι οι σωροί είχαν απανθρακωθεί τραγικό και από εκεί θα γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το θριάσιο νοσοκομείο στις μονάδες όπου νοσηλεύονται εγκαυματίες από τις πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Κρήτη και από την πρόσφατη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης, οι εργαζόμενοι αναφέρουν τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, η οποία διαθέτει 10 κλίνες, αλλά στελεχώνεται μόνο με 13 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές και μία βοηθό θαλάμου. Το ίδιο προσωπικό έχει παράλληλα την νοσηλευτική ευθύνη και για τις 8 κλίνες της πλαστικής χειρουργικής κλινικής. Η Έλενα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
6: Η νοσηλεία εγκαυματιών μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Κρήτη και το βιομηχανικό ατύχημα στα Ινόφυτα φέρνει στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο θριάσιο νοσοκομείο. Το Σωματείο Εργαζομένων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη στελέχωση της μονάδας αυξημένης φροντίδας και της μονάδας εντατικής θεραπείας, υπογραμμίζοντας ότι το θριάσιο είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής και βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη βιομηχανική περιοχή. Σύμφωνα με τους στη ΜΑΦ των 10 κλινών υπηρετούν 13 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές, ενώ στη ΜΕΘ των 8 κλινών υπηρετούν 20. Στη ΜΕΘ του Κέντρου Εγκαυμάτων, επίσης 8 κλινών, εργάζονται 21 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η αναλογία προσωπικού απέχει σημαντικά από τα προβλεπόμενα πρότυπα. Ειδικότερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας αντιστοιχούν 2,6 νοσηλευτές ανά κλίνη έναντι 6 που εισηγείται το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ενώ στη ΜΑΦ η αναλογία φτάνει τους 1,3 νοσηλευτές ανακλίνει έναντι 4. Παράλληλα στο νοσοκομείο παραμένουν κενές 134 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση ενίσχυση των μονάδων με προσωπικό, κάλυψη των κοινών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
0: Τα λέγαμε και στο εισαγωγικό για αυτή τη σημαντική δίκη που ξεκίνησε χθες στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Για το τι μπορεί να σηματοδοτήσει, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου.
7: Μετά την προσφυγή μιας ανήλικης κατά της Μέτα, του Facebook και του Instagram και της Google, του YouTube για αλγορίθμους που παγιδεύουν ανηλίκους, που της έδωσε το δικαστήριο εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, άνοιξε ο δρόμος για 30 πολιτείες να διεκδικήσουν αντίστοιχες αποζημιώσεις για τους ανηλίκους που δεν προστατεύονται από τους αλγορίθμους του YouTube και του Instagram, επειδή είναι εθιστική το ατελείωτο σκρολάρισμα, εθίζει τα παιδιά στην προβολή περιεχομένου και δεν μπορούν να το σταματήσουν, γίνονται καταθλιπτικά και δεν φροντίζουν τις ζωές τους. Κατάφεραν οι Αμερικανοί, αυτός που δεν μπορούσε να καταφέρει κανένα στον κόσμο, να σύρουν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον διευθυντή της Google στο δικαστήριο. Μάλιστα, ο Ζούκερμπεργκ πήγε στο δικαστήριο με τα καταγραφικά γυαλιά της Meta. Όταν τον είδαν στο δικαστήριο, του τα βάλανε στην τσέπη και του είπαν ότι δεν έχει δικαίωμα να φοράς τέτοια γυαλιά καταγραφικά. Εδώ είναι δικαστήριο. Στα αμερικανικά δικαστήρια δεν επιτρέπονται οι κάμερες. Επιτρέπονται μόνο σκητσογράφοι. Έσυραν λοιπόν δύο κολοσσούς στο δικαστήριο, τους καταδίκωσαν και επιδίκασαν αποζημίωση για τα ανήλικα που έχουν παγιδευτεί από αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό που περιμένουμε στο άμεσο διάστημα είναι να βγει συγκεκριμένος τρόπος χρήσης των εφαρμογών που θα επιτρέπει στο ανήλικο να απεμπλέκεται από την εφαρμογή, είτε με χρονοδιακόπτη, είτε με ενέργειες που θα κάνει με το δάχτυλό του, τον αντίχειρά του το παιδί στην εφαρμογή Instagram ή στην εφαρμογή YouTube, και αναμένεται η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι αντίστοιχη. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει άμεση αλλαγή του συστήματος πλοήγησης στις εφαρμογές ώστε να προστατεύεται η ζωή των ανηλίκων. Θυμίζω ότι από το Γενάρη περιμένουμε να εφαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και αυτό θα εφαρμοστεί με τρόπο επιτυχή ώστε να μην μπορεί κάποιος να το παρακάμψει. Το πάρτι των διαφημιστικών εταιριών και των εταιριών κατά των παιδιών μας τελειώνει.
0: Ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλο Φεντόροφ ζήτησε με μια δήλωση συμβόβα τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα εν μέσω πολέμου προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία, όπως τόνισε. Η έκκληση του Φεντόροφ, την οποία απίθυνε μέσω βίντεο που ανήρθισε στο YouTube, είναι η πρώτη σοβαρή εσωτερική πρόκληση για Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει πάντως τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, ολονύχτιο κινηματογραφικό μαραθώνιο διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου και η Βάσια Μπαγκετέ θα μας πει περισσότερα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι μια Πανσέλινος που κάθε χρόνο άλλωστε είναι η αφορμή για να γίνουν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Και προσελκύει και πάρα πολύ κόσμο σε όλα αυτά που γίνονται.
8: Θα τα αναφερθούμε σιγά σιγά σε όλα. Ας πούμε τώρα για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που κάθε χρόνο μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με το Full Moon Film Marathon στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος ο μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στο μεγάλο οραματιστή του κινηματογράφου Stanley Kubrick, το έργο του οποίου διαμόρφωσε καθοριστικά τη γλώσσα του σύγχρονου σινεμά. Τέσσερις εμβληματικές προβολές θα γίνουν. Ξεκινάνε στις 9 και η τελευταία προβολή ξεκινάει στις 4 παρατέταρτο. Ολονύκτιο κανονικό. Δεν ξέρω τι αντοχές έχει ο κόσμος που πηγαίνει. Η βραδιά ανοίγει με τη θρηλυκή μαύρη κομμωδία Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα του 1964 με την τριπλή ερμηνεία του Peter Sellers. Τη σκητάλη παίρνει στις 11 παρατέταρτο το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, που είναι ένα υπαρξιακό οπτικό ακουστικό ταξίδι επιστημονικής φαντασίας. Αν και τέλος πάντων δεν ξέρω αν η κατηγορία αυτή φτάνει να χωρέσει αυτή την ταινία. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ακολουθεί το δυστοπικό Κουρδιστό Πορτοκάλι, πιο χαρακτηριστική ίσως ταινία του Κιούμπρικ, που είναι προκλητική, μια προκλητική διαχρονική μελέτη πάνω στη βία και την ελευθερία της βούλησης. Και τέλος ο μαραθώνιος ολοκληρώνεται στις 4 παρατέταρτο, ξεκινάει η προβολή με την ταινία Τρόμου, Η Λάμψη, με αυτή την τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον.
0: Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, να πούμε ότι Αθήνα 984 τιμά τη μνήμη του κοινωνιολόγου, πανεπιστημιακού, πολιτικού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλέ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, και ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά που μεταδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2013. Το πολιτικό χρήμα και η δημόσια διαφθορά ήταν το θέμα της συνομιλίας του με τον Τάκη Καφετζή, απεβίωσε το 2023, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Συντονιστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, επιμέλεια παραγωγή Έλληνα Χατζιωάννου. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Σε 8 βράδια στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας θα κριθεί η πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League μετά το 0-0 το χθεσινό με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κύριε και κύριοι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία αυτή βράδυ στον γήπεδο της Λεύσκη στην Σόφια, καθώς η ΕΦΕ 0-0 με τη βουλγαρική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Η Ένωση, η οποία έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου είχε τον έλεγχο και θα μπορούσε να πάρει σαφές προβάδισμα για την revanche, η οποία θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον κόσμο στο πλευρό της, η Ένωση έχει όλες τις πιθανότητες να πάρει την πρόκληση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Να περάσουμε στο Ελευθέρη Πετρούνια, ο οποίος ξεκινά τις προσπάθειές του στον προκριματικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Στις 7 παρατέταρτο ξεκινά το αγώνισμα, εκεί όπου βέβαια ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, ο μεγάλος Ελευθέρης Πετρούνιας, στα 35 του, στα 36 του χρόνια για την ακρίβεια, έχει βάλει στόχο το 1ο
0: χρυσό
9: στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένα θρύλος της ενωμένης γυμναστικής. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις με τον Τόμας Γουόκα, ο οποίος ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πλέον την υπόθεση θα κρίνει η αρμόδια επιτροπή της FIBA. Ουσιαστικά θα κρυφτεί στα δικαστήρια η υπόθεση αυτή. Ενώ για το κύπελο, χθες Ατρόμητος Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0, οι δύο ομάδες προκλήθηκαν στη League Phase της διοργάνωσης.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημερωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροτές στο 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Πολύ καλή είναι η κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Κυκλοφορία εγώ επικρατεί μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στη συμβολή με την Κηφισία. Στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στη Βασιλή Σοφία στο ύψος του Χίλτον. Και τέλος στην Κατεχάκη στη γωνία Μεσογείων. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 21 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Ιδιαίτερο σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικό στρατιωτικό στόχο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διαμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτήν την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισαία για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνο το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, το Brent κοντά στα 82 το ελαφρό αργό. Στο 2,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Σαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμύριων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Η υπεραιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αφορούν συνταξιούχους, αγρότες, νέους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Βιερακάκη, ζητεί με αίτημα της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτησε παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από έμφυες εργολάβους για την ανέκερση κοινωνικών κατοικιών. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισάγονται αυστηρότεροι περιορισμοί και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά. Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την οποία καλούν την Επιτροπή να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Εκαταερίνης στο Σινά. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Μπέλ και το θάνατο των τριών επιβενώντων στη Σύφνο. Μετά την αυτοψία, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν πιθανότατα σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων.

0: Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάννη.
1: Αθήνα 984.

0: Όλοι μας επιμένουμε και εμείς ξεκινάμε. Αρχή της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα, ευλογημένη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Άγιος Παντελήμων να σας δίνει φώτιση και μακροημέρευση. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τρέχανε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, όπως το περιμένατε, και σας έρχεται. Αλφα μέρος.
1: Αλφα μέρος, υπότιτλος.
0: Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομήλαρος Γεωργίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε το κάνετε στέλνοντας email στη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, παρακαλώ, 984onair@gmail.com, ή αν θέλετε μέσω Viber, γιατί το βλέπουμε απευθείας, στον αριθμό 6948-984-984.
1: Προτιμούμε Viber, το λέμε, γιατί είναι, ναι, είναι. Το έχουμε μπροστά μας.
0: Το έχουμε μπροστά μας.
1: Πολύ, πολύ πράγμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα μας τα έχουμε, έρχονται εκ του όπιστα.
1: Εκ του μακρόθεν.
0: Όχι, ρε, εκ του μακρόθεν. Μακρόθεν δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή ζούμε σε ένα, όπως το έχουμε πει, αιώνιο παρόν, εμείς θα πάμε λίγο πίσω. Γιατί από την Πέμπτη που είχαμε την γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης ανάμεσα σε έτσι ντε και πλέον τράκαρε με τρένο, μεσολάβησαν κάποια γεγονότα. Γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν και αυτά με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αλλά προδιαγράφουν το μέλλον. Τώρα τι σας λέμε, βέβαια, σε μια χώρα που μέλλον παρόν και παρελθόν έχουν γίνει όλα ένας ατελείωτος και δυσδιάκριτος αχταρμάς, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και αν δεν βρούμε λύση, που δεν θα βρούμε λύση, τουλάχιστον θα μετρήσει η προσπάθεια. Πάμε λοιπόν για αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια να ακούσουμε νότες, τραγούδια, στίχους, να επανηγυρίσουμε κι εμείς και να διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε, και μετά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων, ξεκινώντας φυσικά από την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Τον θυμώσεις τον κύριο Τριαντόπουλο, που δεν είχε καμία σχέση. Εμείς θα σας τα θυμίσουμε όλα. Πάμε ρε, μπιλαρέ.

0: Έχουμε ακόμη ένα εργατικό ατύχημα. Μετράμε ακόμη ένα νεκρό κατά την διάρκεια της βιοπάλης. Έκρηξη έχουμε σε εργοστάσιο στα εξαμήλια της Κορινθίας. Με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος εργαζόμενος να χάσει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι εργαζόμενος ακόμα σίγουρα. Ναι. Είναι γνώστων στοιχείων ισορρός. Αλλά
0: ωραία.
1: Δυσάρεστο. Έχουμε και άλλες φωτιές προφανώς. Δεν θα μας έλειπαν. Διαβάζω εδώ στην αληθινή Ηρακλείου. Φωτιά ήχησε το 112. Εντάξει, καλό κουράγιο να πούμε σε όλους μας.
0: Καλό κουράγιο. Και τι να πούμε. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λίγες μέρες πίσω. Πάμε την Τετάρτη.
1: Πάμε Τετάρτη.
0: Πάμε Τετάρτη. Τετάρτη ή Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού.
1: Ναι.
0: Είχαμε την Τετάρτη. Όχι, ήταν την Πέμπτη ή την Τετάρτη ήταν.
1: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο.
0: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο. Τετάρτη 22/7. Mm-hmm. Παραπομπή Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα στα Ντέμπη. Για παράβαση καθήκοντος εισηγείται την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το χρονικό και την πρόταση του εισαγγελέα.
2: Πρώτο ειδικό δικαστήριο, όπως είπαμε, Ιωάννα, για να διερευνηθεί αν τελέστηκε από τον κύριο Τριαντόπουλο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, δηλαδή αν ο κύριος Τριαντόπουλος πράγματι με εντολές του, με οδηγίες του, με παραλήψεις του επέτρεψε την αλλίωση του χώρου.
3: Ναι, είναι μια εισαγγελική πρόταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, Ράνια. Εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για παράβαση του καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, τότε, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών που αναμένεται σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις στο τέλος του 2026, mm-hmm. στο τέλος της χρονιάς mm-hmm. δηλαδή.
0: Ακούσατε για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό. Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισαγγελέα και αν γίνει αποδεκτή θα έχουμε την εκδίκαση στο τέλος του 26.
1: Θα συμπέσουν λίγο πολλά.
0: Θα συμπέσουν, ναι, για την αρχή του 26 έχουμε για τις υποκλοπές.
1: Θα έχει λίγο κίνηση εκεί δικαστική.
0: Ναι, μια που το ανέφερες και καλά έκανες και το ανέφερες. Είπαμε για τον κύριο Τριαντόπουλο, θα θυμηθούμε πολλά στη σημερινή εκπομπή, όχι κανένα άλλο λόγο, γιατί άλλα έλεγε στις τηλεοράσεις, άλλα είπε στη Βουλή και άλλα ισχυρίστηκε
1: στην ανάκριση, στη δικαστική διαδικασία.
0: Στη δικαστική διαδικασία. Μέχρι να πάρει το δρόμο για τον φυσικό του δικαστή και αυτός, έτσι. Γιατί υπήρχε μια ταμπέλα, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε.
1: Το μοντέλο Τριαντόπουλο.
0: Έμεινε το μοντέλο Τριαντόπουλο. Τριαντόπουλο μοντέλο και μετά ξέρετε τι έγινε. Υπάρχει και μια πινακίδα στη Βουλή για όσους αντικοδεύουν εκεί μέσα στη Βουλή ή συχνάζουμε στη Βουλή. Ναι. Θα δουν μια ταμπέλα η οποία λέει προς φυσικό
1: δικαστή.
0: Δικαστή.
1: Από κάτω παρένθεση μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Μοντέλο Τριαντόπουλου και είναι μοντέλο 25.
1: Ναι.
0: Μοντέλο 25, δηλαδή μιλάμε για μοντέλο πρόσφατο, ναι. Σύγχρονο μοντέλο.
1: Δεν μας πήγε όμως τώρα, δηλαδή τότε το διαφημίζαμε πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το μοντέλο. Τώρα δεν μας πήγε τόσο καλά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έπεσε υπερδιαφήμιση.
1: Αλλά κάρτ δικαιοσύνης και τέτοια δεν. Τώρα που είναι τέτοιο.
0: Τι άλλα κάρτ.
1: Μια μας αρέσει, μια δεν μας αρέσει.
0: Η άλλα κάρτ είναι άμα διαλέξουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Άμα διαλέγουμε εμείς. Όχι, μάλλον όταν διαλέγουμε εμείς δεν είναι άλλα κάρτ. Όταν διαλέγουν οι άλλοι.
1: Αυτό, γι' αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Όταν διαλέγουμε εμείς είναι τα κάρτ και είναι που πηγαίνουν και βάζεις χρήμα και τρέχεις με το αυτοκινητάκι. Άλλο το κάρτ και άλλο το άλλα κάρτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Έχουμε δικαστική συμφόρηση.
0: Έχουμε μια δικαστική συμφόρηση, έτσι όπως ακριβώς το αναφέρει ο Σάββας. Πάμε να ακούσουμε τι εκκρεμείς υποθέσεις, δικαστικές υποθέσεις υπάρχουν, κρεμούν για την κυβέρνηση. Είναι αυτές τις οποίες, όπως είχε δηλώσει ειλικρινέστατα ο κύριος Κερίδης, πρέπει να τις κλείσουμε. Για να πάμε
1: εκλογές.
0: Ναι, για να δούμε κλείνουν αυτές οι εκκρεμότητες. Πάμε να τις ακούσουμε.
4: καμάλια.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Ιωάννα, ότι το φθινόπωρο που έρχεται μπροστά θα είναι θερμό για την κυβέρνηση, γιατί ορίστηκαν και οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το εφετείο του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα, ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση, ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών όσο ο Ντίλιαν μιλά και τώρα και το ειδικό δικαστήριο.
3: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τις δίκες των 4 βουλευτών από τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Δεκέμβριο τη δευτεροβάθμια δίκη των 4 ιδιωτών για τις υποκλοπές. Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να έχουμε και άλλη δικογραφία. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις υποκλοπές από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα προς εξέταση για νέα έρευνα στην υπόθεση αυτή.
0: Αυτή η Ρουμάνα, ρε παιδί μου, δεν σταματάει. Ψάχνει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μείνανε πολύ. Και θέλουμε να πάμε εκλογές. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή, τέτοια αναισθησία.
1: Και σιγά σιγά θα προσθεθούν και τα σπιτάκια
0: να κυκλώσουν. Σιγά σιγά. Με τα σπιτάκια να κυκλώσουν, έμαθα κάτι, λέει ότι η εταιρεία έφυγε.
1: Τι να κάνει, να κάνει εδώ.
0: Όχι, εννοώ την έδωσε την επιχείρηση.
1: Εντάξει.
0: Λέει δεν θέλω.
1: Έκανε τη δουλειά, τώρα την
0: άλλη. Είπε δεν θέλω. Άμα πει δεν θέλω, τελειώνει. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, και έρχονται κάποιοι και σου λένε φιλαράκι, κάτι γίνεται με την επιχείρηση, πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα, μην υπάρχουν
1: μην υπάρχουν σκιές.
0: Μην υπάρχουν σκιές, ναι, ωραία το είπες, πολύ ωραία, μην υπάρχουν σκιές. Τώρα τις σκιές έτσι κι αλλιώς με 36-37 βαθμούς Κελσίου την αναζητάς. Μήπως υπάρχουν κάποια λαμογές, για να το πούμε έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Τσιριμονιές,
0: ναι. Και λες εσύ ξαφνικά δεν τη θέλω. Τι γίνεται, ότι ξεκινάμε το χαρλάμπι, θα την πάρεις, δεν τη θέλω.
1: Άλλα λόγια λέμε, βρε παιδιά.
0: Έτσι γίνεται, ρε παιδιά. Επειδή εμείς δεν έχουμε επιχειρήσεις και δεν έχουμε και καμία σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο, καταλαβαίνετε. Υπάλληλοι ήμασταν, υπάλληλοι θα μείνουμε και υπάλληλοι θα πεθάνουμε. Γι' αυτό ρωτάμε, αν παραδείγματος χάρη έχει ένας μια επιχείρηση και πούνε, όπα, με αυτή την επιχείρηση κάτι συμβαίνει. Υπάρχει κάτι, μια έκνομη πράξη, υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα ενδεχομένως, να το εξετάσουμε. Μπορείς να πεις εσύ τσάκα πίγκο μπιρμπιλίκο τη δίνω και μετά μένει αυτή η ορφανή.
1: Μάλλον μπορείς στην Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα η οποία κρίνω ότι θα φτιάξει ορφανοτροφείο επιχειρήσεων. Ναι.
1: Λες
0: ορφανοτροφείο, ναι.
1: Ναι. Για όλες αυτές τις αντίστοιχες περιπτώσεις. 66.000 κόστιζε το ένα σπιτάκι.
0: Και πήγαμε στις 300.
1: Στις ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλουν να λέγονται χώρες.
0: Χώρες που δεν ξυπνάνε και έχουν ήλιο και μπορούν να πάνε σε 5 λεπτά να κάνουν βουτιές. Αυτή η εξαιρετική χώρα την οποία λέει ο αδιευκρίνητος. Ο Γεωργιάδης. Ναι, ο αδιευκρίνητος.
1: 66.000, εντάξει, εμείς θα πληρώσαμε 300 γιατί μπορούμε.
0: Όχι, γιατί μπορούμε. Δεν ήταν η ίδια ποιότητα. Η δικιά μας μιλούσε κιόλας. Που έλεγε ρίξε κι άλλο.
1: Όχι χαρτί.
0: Ναι, όχι χαρτί. Είσαι λαλάκας. Πήγαινε δίπλα. Κατάλαβες, οι δικές μας μιλούσαν. Οι άλλες δεν ήταν ομιλούσες. Και όταν μιλάς, περνάς σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα τέλη του Δεκέμβρη, όπως αποκάλυψε η κυρία Μάνδρου. Ο κύριος Μητρούλιας, αυτός είναι
1: ο αντιεισαγγελέας, αυτός που μας την έκανε, ναι.
0: Μας την έκανε, ο κύριος Μητρούλια. Ο κύριος Μητρούλιας, γιατί δεν πίστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πίστηκε.
1: Από την αιτιολογία του.
0: Από τη δικογραφία που υπάρχει, ρε παιδί μου, και από τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε στην εξεταστική της Βουλής και μάλιστα στη Βουλή, όταν τον είχαν καλέσει, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Προφανώς και δεν επίστηκε ο κύριος Μητρούλιας. Πάμε να ακούσουμε για ποιο λόγο.
2: Νέο ισχυρό πολιτικό και δικαστικό πλήγμα για την κυβέρνηση στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς τους ότι δεν είχαν γνώση των παρεμβάσεων στο χώρο της τραγωδίας. Παράλληλα, προκαλεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης και νέες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων.
4: Ομαδικά πήρα στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση και σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων με φόντο την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την παράνομη αλύση του χώρου της Εθνικής Τραγωδίας των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν εντολή για μπάζωμα και δεν θεωρεί πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί τις παρεμβάσεις στο σημείο. Οι εξελίξεις έφεραν στην επιφάνεια την παλαιότερη φράση Φλωρίδη ότι όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
5: Υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε ο Χρήστος Τριαντόπουλος το συντονισμό των δράσεων στο χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη, αναφέρει ο εισαγγελέας στην πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Εστία. Το αποτέλεσμα όσων έγιναν στο χώρο της τραγωδίας, σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ήταν η αλλίωση του χώρου, η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος, παρεμπόδιση στη δικαιοσύνη και στέρηση αποδεικτικού υλικού στις οικογένειες των θυμάτων.
0: Πολλά θέματα ανοίξαμε, φίλα Κροατή, το ξέρουμε, μέσα σε ένα μικρό ηχητικό το οποίο κράτησε μόλις 1 και 29 Δεύτερα. Αλλά αυτό είναι η συμπίκνωση του χρόνου. Αυτό το έχει καταφέρει η παρέα Μητσοτάκη. Γενικότερα στη συμπίκνωση του χρόνου υπάρχουν και πολλά ονόματα. Ναι. Ενδεχομένως θα πρέπει να κρατάς και σημειώσεις. Κρατάμε εμείς για σένα και θα προσπαθήσουμε να σε οδηγήσουμε προς την έξοδο. Μην μπεις στην άκρη του τούνελ, γιατί από την άλλη μεριά το φως που βλέπεις μπορεί να είναι το τρένο που έρχεται. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν είχαν δώσει εντολή.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Okay. Ο κύριος Τριαντόπουλος. Η Εστία από την άλλη μεριά αποκαλύπτει ότι εκτελούσε εντολές.
1: Ναι.
0: Έχει αποκαλυπτικό η Εστία, η εφημερίδα Εστία τις προηγούμενες μέρες είχε. Και μάλιστα απευθείας από τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται. Και η Εστία ήταν η ίδια που είχε αποκαλύψει και εκείνο το τηλεφώνημα, άμα θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Που έλεγε τελειώνετε με τον μπάζιμο, μη σας.
0: Ναι, και είχε κάπια γαλλικά μετά.
1: Ναι.
0: Απαρή, πελιγέ. Ναι. Ξαπλωτού. Ναι, ξαπλωτού. Είναι το γαλλικό να μην σας πάρει και σας σηκώσει, καταλάβατε, για να, μπορείτε, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, γιατί εμείς όταν μιλάμε στα τηλέφωνα έχουμε άλλους κώδικες επικοινωνίας για να καταλαβαίνει και ο άλλος την επίσπευση των ενεργειών. Και μετά ακούσατε και τον κύριο Φλωρίδη, γνωστός και μη εξαιρεταίος, που και που ο Ιάπωνας αυτός, υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιανταμπάσα, τον βγάζουν, κάνει μια δήλωση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί διακοσμητικό στοιχείο. Θα την ακούσετε και μετά, διακοσμητικός είναι, οπότε σου λέει κάτσα να κάνω κι εγώ μια δήλωση, γιατί ενδεχομένως θα πάμε σε εκλογές, μπας και με θυμάται κανένας, και ιδιαίτερα από τους κληροπυρηνικούς, μπας και καταφέρω να ξαναβγω. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, καμία σχέση με την αλήθεια, μας το επιβεβαιώνει καθημερινά η κυβέρνηση, είτε μιλάμε για την ακρίβεια, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για τα καύσιμα, είτε ό,τι θέλετε, αλλά βλέπετε ότι αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν και κρίθηκαν, αλλά συνεχίζουν να πονάνε και να παραμένουν στο θυμικό του λαού, του κόσμου, επανέρχονται με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θυμίζει αρχαία τραγωδία.
1: Ναι.
0: Με έναν τραγικό τρόπο. Πάμε εμείς λοιπόν.
1: Το μπούμεραγκ που το ρίχνεις και σου ξαναγυρνάει στο κεφάλι. Στέλνει και διατυπώνει πολύ ωραίο συνονόματος σου, ακροατής, την απορία του. Λέει ποιος Μούργος, ήθελα να ξέρω ποιος Μούργος κρύβεται πίσω από τις βιλίτσες της ανακύκλωσης.
0: Έλατε.
1: Βιλίτσες.
0: Μα δεν υπάρχει καμία επιχείρηση πλέον, οπότε δεν είναι κανένα.
1: Σπιτάκια δεν είναι σίγουρα, είναι βιλίτσες, πολύ καλά το λέει.
0: Βιλίτσες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη συνέντευξη που είχε δώσει στο TRT,
1: ναι,
0: στο κανάλι της, το τηλεοπτικό κανάλι της Λάρισας,
1: ναι,
0: ο κύριος Τριαντόπουλος λίγα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Η τραγωδία έγινε ξημερώματα, όχι,
1: ναι,
0: την Τρίτη, λίγο πριν, πριν το ξημέρωμα, ναι, Τετάρτης,
1: 11 και κάτι,
0: 28 Φεβρουαρίου, Τρίτη ήταν. Λοιπόν, ξημέρωσε Τετάρτη πρώτη. Ακούστε τον κύριο Τριαντόπουλο που λέει ότι ήμασταν εκεί από την Πέμπτη. Προφανώς, ως παρά το Πρωθυπουργό, δεν είχε πάει εκεί για αναψυχή.
1: Mm.
0: Προφανώς, κάποιος του έδωσε εντολή και πήγε. Εκτός αν πήγε από μόνος του. Οπότε και αυτό οφείλει να μας το πει. Ας θυμηθούμε τότε τι έλεγε και τι έλεγε επίσης και στη Βουλή. Αυτά τα οποία έλεγε στη Βουλή και αυτά τα οποία είχε δηλώσει στο κανάλι δεν έχουν καμία μα καμία σχέση. Ήταν αδύνατον δηλαδή για έναν δικαστικό ο οποίος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του να μην διακρίνει αυτές τις αντιφάσεις. Πάμε.
6: Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
7: Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
8: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
7: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα.
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
10: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
11: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
12: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Πλέον υπουργός ο κύριος Τριαντόπουλος.
3: Επί δύο πράγματα. Δεν ήμουν εκεί.
2: Σωστά.
3: Και δεν ήταν και αρμοδιότητά μου.
2: Είπε επίσης ότι πήγε αργότερα από τα πρώτα κλιμάκια που είχαν φτάσει. Επομένως, οι όποιες αποφάσεις και όποια πορεία των κινήσεων που έγιναν από το κράτος εκείνη την περίοδο από την πολιτεία είχε ήδη αποφασιστεί. Ενώ μεταξύ άλλων επικαλέστηκε και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, λέγοντας ότι εκεί η αστυνομία αναφέρει πως το μπάζο μας το κουλούρι έγινε με έγκριση του ανακριτή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε ο πρώην υπουργός.
3: Πέταξε το μπαλάκι στους υπηρεσιακούς.
2: Έρευνα. Ακριβώς. Πέταξε το μπαλάκι στους υπηρεσιακούς και είπε ότι αυτή είναι το λόγο από την αρχή μέχρι το τέλος ουσιαστικά, Ράνια.
3: Από τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και από διάφορες επίσης παραιτήσεις, κανένας δεν είχε την ευθύνη.

0: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, απαντά το ΝΑΤΟ σχετικά με τις πληροφορίες ότι το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ζητάει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός έφριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορανατολική ως 5 μποφόρ, από 21 έως 35 με 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ομολογήσουμε ότι ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Β, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσατε τον κύριο, χορτάσαμε Τριαντόπουλο, έτσι. Πήγε μέρες, λέει. Κοίταξε, ρε παιδί μου, είναι ο Τριαντοπούλιος χρόνος.
1: Βγήκε μέρες μετά την τραγούδια.
0: Ναι.
1: Μία. Μισή.
0: Ούτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Την Πέμπτη ήταν εκεί.
1: Ναι, την επόμενη.
0: Ναι. Ναι, την Πέμπτη ήταν εκεί και συντόνισε το έργο.
1: Ναι.
0: Φυσικά τότε, επειδή υπήρχε ακόμα η λίστα Πέτσα, λέμε αυτά τα οποία λέμε. Θα καλυφθούν. Εντάξει. Τα είχαμε καλά με όλους τότε. Οπότε, ποιος θα τα θυμάται. Και λέγαμε τότε πουλούσαμε συντονισμό. Ότι είμαστε εδώ από την Πέμπτη, τα έχουμε συντονίσει όλα. Και ξαφνικά, δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια μετά, όλοι αυτοί εκεί είχαν μαζευτεί ως περίεργοι. Κανένας δεν ήξερε πώς, ούτε από που ξεφύτρωσαν. Άλλοι πέφτουν, μπορεί να πέφτουν με αλεξίπτωτο. Άλλοι να έρχαν σαν το Μιτσάρα που έβγαινε παλαιότερα στα γήπεδα και όταν πίσω από τις κάμερες και χαιρετούσε. Αλλά κανένα συντονισμό δεν υπήρχε. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί ήταν του Noah's Better. Και προφανώς τον συντονισμό τον είχαν
1: οι υπηρεσιακοί.
0: Ωραία, και ρωτάω εγώ.
1: Ο ανακριτής για την ακρίβεια είπε.
0: Ναι, ότι ναι, ο ανακριτής έδωσε
1: έγκριση για τον Μπάζο.
0: Την έγκριση για τον Μπάζο.
1: Έτσι είπε ο κ. Τριαντόπουλος δηλαδή.
0: Έτσι είπε.
1: Αυτή ήταν η υπερασπιστική του γραμμή.
0: Ναι, βέβαια, όλοι γνωρίζουν ότι χρονικά η έγκριση.
1: Ναι.
0: Έπεται των διενεργειών, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει.
1: Ναι. Απλώς στην προκειμένη. Ναι.
0: Βέβαια έχει ξεκινήσει.
1: Κανονικά, για να το λέμε όπως είναι, κανονικά πρώτα πρέπει να πάρει έγκριση και μετά να γίνει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: η έγκριση δόθηκε μετά τις ενέργειες.
0: Ακούσαμε επίσης, γιατί είναι μια πιπιλοκαραμέλα η οποία πέσεται, ότι όλα αυτά έγιναν με βάση τους κανονισμούς.
1: Ναι.
0: Που είπε ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια πιπιλοκαραμέλα από μαξιμοτραφίτες, ότι τότε δεν υπήρχε πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Και ότι ό,τι έγινε, έγινε περίπου στα τυφλά. Ότι δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, παίζαμε και μαθαίναμε. Στο δράμα όλων αυτών, δεν τρέπονται κάποιοι να βγαίνουν και να πούν και να ισχυρίζονται, ακόμα και συνάδελφοί μας, ότι παίζαμε και μαθαίναμε. Την ίδια ώρα,
1: και να δικαιολογούν
0: τότε,
1: ναι,
0: στον τόπο της τραγωδίας, ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι εμείς
1: είχαμε υπηρεσιακό πλάνο και δράσαμε βάσει αυτού.
0: Βάσει των κανόνων.
1: Ναι.
0: Okay, για να μην ξεχνάμε, μετά από όλα αυτά, το λιγότερο που έπρεπε να κάνει ο κ. Τρούλιας ήταν ο αντισαγγελέας να τον παραπέμψει. Το λιγότερο. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι με την αλήθεια έχουν μια αλλεργία όπως έχουν κάποιοι με τις κάμπιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πλέον πλάκες οικογένεια. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση. Δηλαδή, ούτε και αλήθεια μέσα λίγο.
1: Ναι.
0: Ή κάτι από αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καμία σχέση. Και μετά. Θρασίτατα αναρωτιούνται γιατί κάποιοι άλλοι τους κατηγορούν
1: για συγκάλυψη.
0: Για συγκάλυψη. Μάλιστα. Εμείς δεν είδαμε πάντως μέχρι στιγμής καμία συγκάλυψη. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των συγγενών.
1: Ναι,
0: μετά
1: την παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Την πρόταση παραπομπής.
1: Με τα πράγματα της
0: πως είναι, γιατί πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Ακούγονται ο κύριος Ασλανίδης που είναι πλέον πρόεδρος, η κυρία Καριστιανού, η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η τρίτη στη σειρά, η οποία λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε επισημάνει και εμείς, και ουσιαστικά απαντά και στο επιχείρημα κάποιων καλοθελητών ή αναλυτών της όλης αυτής της ιστορίας όσον αφορά στην σαλαμοποίηση
1: της
0: δίκης και στο
1: ναι.
0: Εάν
1: το θέλουν οι γονείς, ας πούμε,
0: μπράβο,
1: γιατί κάποιοι υπενήσονταν ότι όλη αυτή η καθυστέρηση και η καθυστέρηση και η σαλαμοποίηση ότι συμφέρει και καλά τους γονείς.
0: Τη σαλαμοποίηση την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Την εφάρμοσαν μια φορά στα Τέμπη και μετά επιχείρησαν να την εφαρμόσουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάναν αυτή τη στιγμή εργοστάσιο αλλαντικών, το προϊόν θα πήγαινε σφαίρα στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν και τελευταία μιλάει η κυρία Άννα Καρατζόγλου. Πάμε.
2: Μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παρέβασης καθήκοντος, συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος μιλώντας στο Μέγκα, εμφανίζονται επιφυλακτικοί.
3: Έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή, γιατί τα στοιχεία είναι αδιάστατα, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς τίποτα ενεργήσαν. Ναι. Σίγουρα είναι θετικό. Περιμένουμε να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο.
4: Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ικανοποιημένη που βγαίνει ένας εισαγγελέας και δεν ζητά περαιτέρω διερεύνηση και θα οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος μόνο για το πλημέλημα της παραβίασης καθήκοντος. Πήγε εκεί για να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες. Και αυτό είναι το κακούργημα.
2: Ορισμένοι βλέπουν σαλαμοποίηση και κατακαιρματισμό της δικογραφίας.
5: Αυτή η σαλαμοποίηση της δίκης παρατηρείται σε όλα τα στάδια. Να κατακαιρματίζεται η δίνη σε πολλά μικρά κομμάτια. Στόχος είναι αφενός η ψυχολογική και αφετέρου η οικονομική εξόντωσή μας.
6: Ναι, μεν σαν κίνηση για μένα είναι θετική, αλλά κρατάω τόσο μικρό καλάθι για όλες τις διαδικασίες που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όλα θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Η σαλαμοποίηση γίνεται για να μην κρυβόμαστε τώρα για την οικονομική και ηθική εξόντωση των ανθρώπων. Γιατί σου λέει πόσο να μπορούν να ακολουθήσουν οικονομικά. Έτσι. Αλλά και ψυχικά. Λοιπόν, τους ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον, για τον πολιτικό αμπαζούρ. Τον κύριο Φλωρίδη, όταν δεν έχουμε κάτι, πάμε να έχουμε το αμπαζούρ. Λέω, φως. Δεν πεις ρόλο, δεν θα ρωτήσει πέρα κανένας. Πόσα κεριά είναι η λάμπα. Λέει φως. Πάμε να ακούσουμε λίγο φως. Ρίξε, Μπιλ.
7: Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες. Το περίφημο μπάζωμα είχε να κάνει με την κατηγορία ότι κάτι συγκαλύπτεται. Όταν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε το παραμικρό για να κρυφτεί, τότε η ιστορία του μπαζώματος πήρε άλλες διαστάσεις.
8: Πάμε, ορθώς λέτε ότι έγινε ό,τι έγινε.
7: Μα ασφαλώς.
0: Ο συγκεκριμένος δεν είναι εκτός τόπου χρόνου, είναι συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που και παλαμάκια να χτυπήσουν κάποιοι, θα δείτε ότι κανένα να μην κουνηθεί, ο Φλωρίδης θα ρίξει σε μπεκιά.
1: Ειδικού σκοπού.
0: Θα κάνει ιδιοπεριστροφή γύρω από τον εαυτό του και θα αρχίσει να γλεντάει μόνο του, γιατί σε λέει για να χτυπάνε παλαμάκια, μάλλον ξεκινάει κάποιο γλέντι. Πιθανότατα λέει είναι μια εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: και πιθανότατα και εκτίμηση.
0: Ναι, και πιθανότατα και εκτίμηση ότι είναι μια εκτίμηση.
1: Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε
0: κάποια πράγματα. Ναι, ότι κάποια πράγματα δεν γίνανε σωστά. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία δεν γίνανε σωστά δεν είχαν κανένα λόγο συγκάλυψης. Ναι. Απλώς δεν έγιναν σωστά γιατί ορισμένα πράγματα δεν γίνονται σωστά, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά μετά, αυτή τεράστια... μετά το ακυρώνει και αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέγοντας.
0: Καλά, εδώ έχει ακυρωθεί ο ίδιος.
1: Ναι, λέγοντας ότι προφανώς όλα γίνανε όπως έπρεπε, απαντώντας την ερώτηση ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε, που απάντησε προφανώς, ακυρώνει ακόμα και αυτό.
0: Ναι. Όλα γίνανε όπως έπρεπε, γιατί δεν θυμάται καν τι έχει πει στην προηγούμενη φράση. Αν αύριο μεθαύριο Φλωρίδης του πούνε και όλα έγιναν, μπορεί ο ίδιος να κολλήσει.
1: Ναι.
0: Και όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια μπλα, δεν το πιάνεις πουθενά. Αμφιβάλλω κι αν κάποιοι άλλοι πλέον στην κυβέρνηση τον εμπιστεύονται όσον αφορά τις δηλώσεις του και την κρίση του. Γιατί το πόσοι έχουν αποστασιοποιηθεί κρυφά ή φανερά,
1: ναι.
0: Οι παρικούντες στη Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα.
1: Και την κυρία Έλληνα Ιατρίδα από το politic.gr να μας λέει για το...
0: Με αφορμή της δηλώσης του κυρίου Φλωρίδη καταθέτει μια μια προβληματική, μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως, πάρετε το όπως θέλετε.
9: Κύριε Φλωρίδη, μια απορία μόνο. Τώρα που ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού και την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, παραμένει για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα? Ή μήπως για τα μπάζα ήταν η δήλωσή σας? Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο χώρος αλλοιώθηκε. Το γιατί συνέβη θα το βρει η δικαιοσύνη. Αν έγινε επίτηδες, τότε μιλάμε για συγκάλυψη. Αν έγινε κατά λάθος, τότε μιλάμε για ανικανότητα τέτοιου μεγέθους που κανονικά θα έπρεπε να παρασύρει υπουργούς, υφυπουργούς και κάθε συντονιστή μέχρι την έξοδο. Δεν υπάρχει τρίτη βολική εκδοχή. Ή ξέρατε τι κάνατε, ή δεν ξέρατε τι σας γινόταν. Και στις δύο περιπτώσεις παρετήσε. Η ποινική ευθύνη αφορά τα δικαστήρια, η πολιτική ευθύνη αφορά όσους είχαν τη χώρα, τον κρατικό μηχανισμό και τον τόπο της τραγωδίας στα χέρια τους. Ο Τριαντόπουλος δεν πήγε σαν τέτοια εκδρομή, δεν έτυχε να περνά και σταμάτησε να βγάλει φωτογραφίες. Πήγε ως άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Και ενώ ήταν εκεί, το κράτος έκανε το χώρο της τραγωδίας εργοτάξιο. Δεν είναι χειδαιότητα να ζητάς να μάθεις ποιος έδωσε τις εντολές. Χειδαιότητα είναι να βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα μέσα στα χώματα που πέταξε το κράτος. Χειδαιότητα είναι να στέλνουν στους συγγενείς από γραφείο σε γραφείο, από εισαγγελέα σε ανακριτή και από ανακριτή σε υπουργό μέχρι να εξαντληθούν και να σωπάσουν. Χειδαιότητα είναι να τους κονάς το δάχτυλο επειδή δεν πενθούν αθόρυβα και φωλικά. Κύριε Φλωρίδη, δεν χρειάζεται να μας εξηγήσετε ξανά ποιοι είναι για τα μπάζα. Χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί ένας υπουργός δικαιοσύνης έσπευσε να γελιοποιήσει ένα ζήτημα που σήμερα απασχολεί εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου. Θα βρείτε επιτέλους το θάρρος να παραδεχτείτε ότι ο χώρος μπαζώθηκε, η κυβέρνηση απέτυχε να τον προστατεύσει και η περίφημη δήλωσή σας δεν δικαιώθηκε. Αντίθετα, κατέρευσε και μάλιστα κάτω από τα δικά της μπάζα.
0: Δεν είναι θέμα θάρρους, κύριε Ατρίδου μου. Εδώ τον άνθρωπο τον προσλάβαμε για μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Η άπορας είναι.
0: Ο άνθρωπος δεν θυμάται τι έλεγε επί Πασόκ. Τώρα θα θυμάται τι έλεγε. Εδώ είπατε ότι δεν μιλάμε για αλλίωση, αλλά απλά δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Οπότε επειδή δεν ακολουθείτε το πρωτόκολλο, παίζουμε με τις λέξεις. Κατάλαβες. Επειδή δεν ακολουθήκε το πρωτόκολλο, δεν έχουμε περίπτωση αλλίωσης. Όχι. Θα σου πει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άντε, βγάλε άκρη. Αυτή είναι η δουλειά του. Είπαμε. Ο άνθρωπος είναι μπαζούρ. Με το που πέφτει το σκοτάδι, τσακ, ανάβεις λίγο τα μπαζούρ, βλέπεις να μην σκοτάψεις, πας στη θέση σου, κάθεσαι, στον κύριο κάθεσαι και πάμε παρακάτω. Και αν δεις ότι σε ενοχλεί, το ξανασβήνεις. Την ίδια ώρα που γινόταν όλα αυτά, την ίδια ώρα που είχαμε την παραπομπή του κυρίου Ιατρόπουλου, κάει και ένα άλλο θέμα. Το
1: οποίο... Τριαντόπουλου.
0: Ναι.
1: Ιατρόπουλου,
0: είπε. Τριαντόπουλου, ναι. Του Τριαντόπουλου. Σκάει ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Με τον CEO, τον ελληνικό σιδηροδρόμο, τον κύριο Χρήστο Παλιό, ο οποίος σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για το αν
1: λειτουργεί,
0: αν λειτουργεί
1: το ETCS, το αυτόματο
0: το
1: σύστημα,
0: αυτόματο
1: σύστημα παίδησης τρένων,
0: λέει το περίφημο το ότι υπάρχει.
1: Είναι λειτουργικό.
0: Είναι λειτουργικό. Πάλι καλά που δεν είπε υπάρχει. Πίστευε και μια έρευνα κάνει το σταυρό σου και θα κάνει και μια ενορία. ETCA.
1: Είναι ETCS.
0: Ναι. ETCS. Ναι.
1: Είναι εγκατεστημένο.
0: Θες δεν θες ETCS.
1: Είναι εγκατεστημένο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Κάτσε ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να είναι δύο λειτουργοί.
1: Μα αφού είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Ναι, ρε, μπορεί να είναι σε αντίθεση αυτό και γι' αυτό βάλαμε μόνο το λειτουργικό. Μην μπλεχθεί δηλαδή με το λειτουργεί. Και έχουμε άλλα ζητήματα.
1: Αλλά αυτό δεν λειτουργεί.
0: Κοιτάξτε τι πιπιλοκαραμέλες και τι παπάντζες λένε στον κόσμο. Θεσμικά τα λένε αυτά τώρα. Δεν τα λένε ότι συζητάμε στο καφενείο 5-10 και βγάλαμε μια άκρη. Ο κύριος είναι CEO. Παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Και τι λέει, έχει εγκατασταθεί. Είναι απόλυτα λειτουργικό που το ξέρει. Μα αν δεν ξέρει ο CEO το ότι είναι λειτουργικό, ποιος το ξέρει.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Αλλά το ETCS δεν λειτουργεί. Και αυτό το καθιστά ακόμα πιο αξιόπιστο.
1: Και έχουν περάσει και 3 χρόνια, 3,5
0: κοντά. Πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι θλιβερή.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Τραγωδία στα Τέμπη.
0: Παρακαλώ.
9: Πού λειτουργεί το ETCS?
10: Παρακαλώ, κύριε.
9: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια.
9: Όχι,
11: που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
10: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
9: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
10: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ.
11: Παρακαλώ. Σα είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
9: Πού λειτουργεί, κύριε?
11: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σα είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
9: Μου απαντήσατε.
0: Ναι, γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σας απάντησα, λέμε, απόλυτη λεπτομέρεια που αδειοδοτήθηκε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Κατάλαβες γιατί, δεν ξέρω αν διάβαζες μια πρόσφατη έρευνα. Ναι. Όσοι μπαίνουν στα τρένα αυτόρροτα είναι λέει αδειοδοτημένο, μην έχουμε κανένα μπελά. Δηλαδή μη στο λιανό κλάδι γίνει καμιά ιστορία, κατεβούμε κάτω και μας τρέχουν για σφραγίδες. Κατάλαβες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Επίσης, σας λέμε σε ποιες περιοχές έχει αδειοδοτηθεί, σε ποιες δεν έχει αδειοδοτηθεί, ενδεχομένως να τους βγάλουμε και από το χάρτη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να κάνουμε και μια τεράστια παράκαμψη. Να πηγαίνει από αλλού. Είναι απόλυτα λειτουργικό, το επαναλαμβάνουμε. Και κάποτε θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
1: Ναι, να πούμε εδώ και γιατί δεν λειτουργεί. Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε
0: τον κύριο Κερανάκη.
1: Ναι, δεν
0: γιατί
1: ξέρω.
0: Ρε, έχουμε.
1: Εντάξει, ναι. Θέλω να πω όμως εδώ, επειδή θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κερανάκη, ότι είναι ο ίδιος που μας έλεγε ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί.
0: Τότε.
1: Η τηλεδιοίκηση τότε.
0: Όχι λειτουργεί. Μόνο, δεν έλεγε έτσι. Ο Κερανάκης έλεγε αμέσως
1: να πάρετε
0: μετά
1: κάμερα
0: την
1: και να πάτε.
0: Στους δημοσιογράφους και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνουν το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει περάσει μέσα από τα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Ναι, κακώς
0: που δεν υπήρχε και Κερανάκης νιούς στην λίστα Πέτσα. Ναι. Να πάρει και αυτός κανένα χρηματάκι και να μας λέει αλήθειες. Ναι. Okay, και έλεγε τρέξτε να κάνετε ρεπορτάζ να δείτε ότι η τηλεδιοίκηση υπάρχει. Ναι. Όποιος έχει πει παπάντζες σε αυτή την κυβέρνηση έχει πάρει πόστο. Και μάλιστα υψηλό. Και κανένας δεν αδικήθηκε.
1: Στην τελική η δικαιολογία που δεν λειτουργεί το ETCS 3,5 χρόνια μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι ότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Για 100 χιλιόμετρα από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα
0: υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες, αλλά η βασική εννοώ, το βασικό πρόβλημα.
0: Ότι δεν έχουμε αποκατηστήσει μια από τα τέλεια, αλλά ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, η τηλεδιοίκηση που υπήρχε το 2023 δεν υπάρχει ούτε το 2026.
0: Ωραία. Η πρόβλεψη όμως του κυρίου Κερανάκη έπεσε μέσα όσον αφορά το έτος με μια απόκληση ενός δύο ετών. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Ολόκληρη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS στο σύστημα αυτόματης παίδησης. Όλα δηλαδή
13: μέσα του 26,
12: τα ευρωπαϊκά,
13: δηλαδή, πρακτικά.
12: Τα ευρωπαϊκά συστήματα.
13: Μάλιστα.
12: Μέχρι το τέλος Ιουλίου του 26.
13: Μάλιστα.
14: Είμαστε τρία χρόνια μετά και δυστυχώς ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί με την ασφάλεια την οποία θα έπρεπε. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών και νύχου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, από τη δική σας εκπομπή, ότι στα μέσα του καλοκαιριού θα ήταν έτοιμο το ETCS και το GSMR στην σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σήμερα το ETCS δεν λειτουργεί πουθενά.
13: Πουθενά.
0: Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι επίτευγμα. Καταφέραμε να μην λειτουργεί πουθενά. Όχι να λειτουργεί κάπου. Γιατί αυτά τα κάπου είναι που μας οδηγήσαν σε μεσοβέζικες λύσεις και ρίξαμε το καράβι στα βράχια. Πουθενά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Τρεις φορές εξαγγέλθηκε.
1: Ήταν ο κύριος
0: Κεχρημάκης. Τρεις φορές εξαγγέλθηκε η λειτουργία του. Το Σεπτέμβριο του 25 είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα δουλεύει. Πάμε, ρίξτε το επόμενο.
15: Ramaya. 57 άνθρωποι χάθηκαν, 3 χρόνια πέρασαν. Θυμάμαι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μπαίναμε μέσα και εμείς, τα βάζαμε και τα παιδιά μας. Αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά. Μόλις ακούσαμε ότι το αυτόματο σύστημα παίδησης δεν λειτουργεί.
16: Πράγματι, 3 χρόνια μετά λοιπόν την σιδηροδρομική τραγωδία, όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν βγει εκτός για το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης των τρένων. Με τελευταίο βεβαίως του κύριου Κυρανάκη στις αρχές του χρόνου, ο οποίος τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών είχε αναφέρει ότι το ETCS θα είναι λειτουργικό μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Εμείς, να σου πω, Ράνια, έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτοιμο μέχρι και τον επόμενο μήνα αυτές οι εργασίες. Έχουν μείνει μάλιστα αρκετά πίσω και, όπως είπαν χαρακτηριστικά στο Μέγκα, δύσκολα θα είναι έτοιμες μέχρι τέλος του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το σύστημα που, αν λειτουργούσε, θα έχει αποφευθεί η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Να σου πω μάλιστα ότι όλο αυτό ότι δεν έχει μπει σε λειτουργία, διότι το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο από την Αθήνα μέχρι και και την Θεσσαλονίκη. Για περίπου 100 χιλιόμετρα είναι εκτός στην Θεσσαλία. Και όλα αυτά γιατί μετά τον Ντάνιελ είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα 100 χιλιόμετρων, δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το ETCS, που είναι το σύστημα αυτόματης επένδυσης των τρένων.
0: Και τώρα σας ενημερώνουμε για τα τρέχοντα φιλικά. ATCS Daniel 01. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχουμε και χειρότερο. Πήγε να κάνει διευκρινιστική δήλωση.
1: Ο παλιός.
0: Ο CEO για το ATCS. Without Daniel. Okay. Are you ready for this?
1: Πάμε, βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση, τα έκανε χειρότερα, γιατί παρενέβησαν όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα και οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές. Πάμε.
13: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Παρακαλώ. Σα είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
13: Πού λειτουργεί, κύριε?
11: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
16: Αυτή η παραδοχή σοκ του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παλιού, ότι το αυτόματο σύστημα απέδυσης των τρένων δεν λειτουργεί παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, προκαλεί αντιδράσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, σύμφωνα με την οποία στο τέλος Αυγούστου ο κεντρικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS. Και πάλι όμως, όπως λένε εργαζόμενοι, το ΟΣΕ στο Μέγκα δεν θα είναι έτοιμο για λειτουργία.
17: Όλα αυτά τα συστήματα για να λειτουργήσουν θα πρέπει η υποδομή να λειτουργήσει στο 100%. Το Λιανοκλάδι έως και Λάρισα δεν θα κυκλοφορεί τέλος Αυγούστου. Θα πάρει κάποιους μήνες επιπλέον.
16: Για να λειτουργήσει το σύστημα, πρέπει το σιδηροδρομικό δίκτυο να διαθέτει στο σύνολό του τηλεδιοίκηση. Κάτι ωστόσο που δεν υπάρχει λόγω του Ντάνιελ, από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα, μια απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή της Εκάρα στο Δήμο του Μοκού και στη Σύραγγα της Όθριος, λόγω κατολισθήσεων.
18: Δεν έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, η επανεκπαίδευσή τους στο ETCS. Σήμερα έχουν εκπαιδευτεί μόνο το 45%.
0: Ακούστηκαν ο κύριος Νίκος Γαλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΣΕ, και ο κύριος Γεννηδουλιάς, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Γι' αυτό σας λέμε, κυρίες και κύριοι, θα λειτουργήσει. Δώστε μας την κυβέρνηση μέχρι το 2030 και ενδεχομένως μέχρι το 2034, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να το πάμε το ρημάδι για τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα, κάτι να λειτουργήσει. Μαζί μας στον ήχο ήταν ο Βασιλομπύλωρος Γεωργίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να έχετε ένα ευχάριστο με ETCS απόγευμα, ένα πολύ όμορφο και εξαιρετικό βράδυ. Τα λέμε αύριο πάντα εδώ στον Αθήνα 84 την ίδια ώρα.
1: Ναι, γεια σας.
19: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: Στροφή στην ενημέρωση.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στην Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στην Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Radio Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.
1: Και τώρα η μεγάλη μας έκπληξη. Κοντά μας βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες που θα τραγουδήσουν για σας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τη γνωστή επιτυχία του Μάνου Χατζηδάκη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Κυρίες και κύριοι, κοντά μας Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος και «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

σε τούτα τα βουνά που τα έχει αγαπήσει. Πρώτη φορά ανέβηκε και σκότωσε

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

τσατσάρες και λάστιχα. Έχει βάλει και τα κέι για να τρομάζει τα σύννεφα που πάνω τη ζυγιά.

λάμπες, εδώ κάτω από τις λάμπες στεγνώνει τις κάλτσες της. Τσατσαρές και λάστιες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Πέρης κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.